ώρα είναι 4. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 5. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
2: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε. Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
0: pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

6. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

103,9 Πελοπόννησος FM. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι 6:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 8. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
2: Τρουφαλντίνο
1: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
7: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
6: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει?
7: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
6: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
7: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
6: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο?
7: Πάρ τους στο 312-1530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
6: Είναι όντως εύκολο.
7: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της Εφημερίδας Πελοπόννησος.
8: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα. Και στο γουρδούπης.gr.
9: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
10: Πώς λέμε καλημέρα στα αγγλικά?
11: Good morning.
10: Στα γαλλικά?
11: Bonjour.
10: Στα ιταλικά?
11: Buongiorno.
10: Καλά, πού τα έμαθες όλα αυτά?
3: Πού αλλού?
11: Στην εκπομπή του Κώστα Λαμπρόπουλου.
3: Στο Πελοπόννησος FM 103,9.
10: Καθημερινά 8 με 9 το πρωί. Μαζί στον αέρα, καλημέρα. Συντονιστείτε.

μαζί στον αέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις φύλες της γης, εκτός από εσάς που διπλοπαρκάρατε στο κέντρο της Πατράς.

Μόλις απογειωθήκαμε, μόλις εκτοξευθήκαμε για την ακρίβεια ραδιοφωνικά, σε ραδιοφωνικούς εθέρες πετάμε. Κώστας Λαμπρόπουλος είναι στο πιλωτήριο, στο μικρόφωνο. Ο Διονύσης Στεφανόπουλος, πιστός συγκυβερνήτης στο COPIT, έχει την επιμέλεια της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου.

Το ρόλο δείχνει 8 και 7 πρώτα λεπτά. Μέχρι τις 9 θα είμαστε στην ραδιοφωνική σας συντροφιά. Οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Κυρίες και κύριοι, δεσποινίδες, σύντροφοι και συντρόφισσες, συντονίστε, συγχρονίστε τα ρολόγια σας.

Δυνατές, αγωνιστικές, μάχημες, βαλιστικές, πυραυλικές, καλημέρες, αέρος, αέρος. Buongiorno a tutti ragazzi di Patrasso και no pasaran μαζί. Καλημέρα στην Πάτρα μας, στην πόλη που κόβουν τα δέντρα για να μην ψηλώσουν. Στην πόλη που κατεβάζουν τις ταμπέλες από τα σχολιά μας, στην πόλη που ζητάμε ένα ενιδρίο στο θαλάσσιο μέτωπο, αλλά πού, στην πόλη που πριονίζουν τα κατάρτια για να μην ανοίξουν τα πανιά, δεν θα τους περάσει. Καλημέρα στους υπουργούς και στους υφυπουργούς, αλλά και στους φούρνους, στα ταξί, στα φορτηγά, στα συνεργεία, στα χωράφια και σε κάθε άνθρωπο του μεροκάματος. Σήμερα θα το πάμε λίγο πιο αριστερά. Μια μεγάλη καλημέρα. Εσείς κινείτε τον κόσμο και εμείς σας κρατάμε ή προσπαθούμε τέλος πάντων να σας κρατάμε την καλύτερη συντροφιά.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Πάμε να μπούμε στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου από Δευτέρα ή από Κυριακή, όπως είναι το πολιτικά ορθό. Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, το Σωτήριον ετός.

Μια δυνατή καλημέρα σε όλους. Βλέπω εδώ και φνηδιάζουμε σήμερα σύννεφα, αστραπές και βροντές. Αν είναι δυνατόν. Και δροσό. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία είναι στους 24 βαθμούς Κελσίου. Θα φτάσει στους 27 τα βάνη. Σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τα 35 των προηγούμενων ημερών. Και βλέπω έναν κεραυνό του Θόρ ή του Διός, ανάλογα που πιστεύετε. Και κάτι μεγάλες όμως σταγονίτσες στα κουτάκια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Ο Θεός να βάλει το χέρι του.

0: που έχω ζήσει.
1: Μεγάλη φωνή, Στέλιος Καζατζίδης, μαζί με τον Αντώνη Βαρδί, μαζί με τους αδελφούς Κατσιμίχα, στην Ελλάς του 2000. Επίκαιρο, ξαναλέω και σήμερα.

Στην Ελλάδα του 2000, Διονύση Στεφανόπουλα, αγαπημένα μου ηχολήπτη, συνοδοιπόρο σύντροφε, όπως είχε ο Οδυσσέας τους συντρόφους, ελπίζω εσύ να μην πνιγείς μέσα στα πέλαγα, εκτός αν σε ξανααναστήσει ο Κρίστοφερ Νόλαν, για όλα είναι ικανός. Δεν είναι μόνο ο Κέβιν Φάγκη ικανός να αναστήνει ήρωες. Γίναν όλοι βασιλιάδες. Βασιλιάδες χωρίς κορώνα, βέβαια, γιατί είναι και λίγο ντεμοντέ. Πιστεύουν δηλαδή κάποιοι ότι είναι ντεμοντέ, όχι όλοι από εμάς. Και προχωράνε, πλουτίζουν και δεν σε βλέπουν κοινώς. Αλλά υπάρχει και η γνωστή παροιμία που λέει, η γνωστή λαϊκή σοφία που λέει, καλοχαιρέτα τον πεζό όταν καβαλικέψεις, για να σε χαιρετάει και αυτός όταν θα ξεπεζέψεις. Μας έχουν πιάσει έτσι φιλοσοφικές ανησυχίες πρωί-πρωί. Αγίας Χριστίνας της Μεγαλομάρτυρος σήμερα και Αγίου Αθηναγόρου του Ομολογητού. Ξημερώνει αύριο η κοίμηση της Αγίας Άνης. Είναι πολύ μεγάλη γιορτή αυριανή. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6:21, δεν τον έχουμε δει καλά-καλά λόγω αυτής της συννεφιάς που υπάρχει. Θα βασιλέψει στις 8:41. Μηνυματάκια στο Facebook του σταθμού, στο δικό μου το προσωπικό, ότι έχετε ευχαρίσεις, τηλεφωνικές επισημάνσεις, παρεμβάσεις, καταγγελίες, σχόλια, αγκαλιές, αγάπες, μουρμούρες, γκρίνιες. Εμείς είμαστε εδώ για σας, το 2610-312-530, στο Μέγαρο της Πελοποννήσου, με Ζώνος και Παπαφλέσσα. Όσοι ξυπνήσατε με το πρώτο ξυπνητήρι, μπράβο σας. Όσοι ξυπνήσατε με το τρίτο, είστε οι άνθρωποι μας. Καλημέρα και καλή δύναμη. Η ζωή είναι σαν το λαϊκό τραγούδι, όπως το ακούσαμε και πιο πριν. Έχει και τα ζόρια της, αλλά στο ρεφρέν όλοι τραγουδάμε. Πάμε να γράψουμε και σήμερα ένα όμορφο κουπλέ. Σήμερα δεν έχουμε υπουργούς και γενικούς γραμματείς. Ξέρω τις προηγούμενες ημέρες, είδατε τι έγινε, παρήλασαν όλοι, από τον Γιάννη Βρούτση και τον Κώστα Καραγκούνη μέχρι την κυβερνητική εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την Αλεξάνδρα Ζούκου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας, Γενικός Γραμματέας Δικαιοσύνης, λίγο πιο πριν ο Μάκης Βορύδης. Πέρασαν όλοι και έρχονται κι άλλοι, αλλά η εκπομπή είναι και του απλού λαού και του απλού πολίτη. Εσένα, φίλε μου, που με ακούς στη Βούντενη τώρα και μου λες ότι δεν έχεις νερό τις τελευταίες 20 μέρες, έχεις θέμα με το νερό, δεν μπορείς να λουστείς, δεν μπορείς να πιείς, αλλά και σε σένα, φίλε μου, που ανεβαίνεις το ποτάμι του Γλάφκου και ξαφνικά σε πιάνουν τα σκάγια, έτσι, όχι, δεν σου έριξε κανείς, δεν σε πέρασε για αγριογούρουνο, ανέβαινες αμέριμνος, φίλε μου Ευάγγελε, το ποτάμι του Γλάφκου και ξαφνικά κάποιοι εκεί κόβανε χόρτα, τώρα τι γινόταν, χορτοκόπτες ήτανε, έτσι, και τσουπ, μέσα στο ανοιχτό παράθυρο πέρασαν κούτσουρα, πρασινάδες. Σε πήραν τα σκάγια του αλουνού που ερχόταν από πίσω με το φορτηγό του, σπάσαν και το παμπρίτς. Φοβερά πράγματα. Και για σένα λοιπόν, φίλε μου, εκεί τώρα που είσαι και ψαρεύεις πρωί-πρωί προς Ροδινή, και για σένα είναι η εκπομπή και σε ευχαριστώ που με ακούς. Και για τον Νίκο τον Τζούση και για την Ειρήνη την Παπαδοπούλου, καλή σας μέρα. Καλή εκπομπή. Καλημέρα, Ουλούθε μου λέει. Ουλούθε, να η Βούντενη, εδώ είναι ο Χρήστος Νικολόπουλος. Άκουσε Βούντενη και εμφανίστηκε. Καλημέρες και στο Μάκη τον Χριστόπουλο. Καλημέρα στον Κώστα τον Κλωδότο. Καλημέρα και στον εμπορικό μας διευθυντή, τον Σπύρο τον Γουδεβανό.

Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας σήμερα, φίλες και φίλοι. Ημέρα που υπεγράφει η συνθήκη της Λοζάνης το 1923, που καθορίζει τα ελληνοτουρκικά σύνορα μέχρι τις μέρες μας, παρά τα ταραντατζούν που προσπαθούν να μας κάνουν τα ρεσάλτα οι πειρατές, οι απόγονοι του Μπαρμπαρόσα, του Χαρεντίν Μπαρμπαρόσα. Στη στεριά το σύνορο Εύρος παραμένει, δεν έχει αλλάξει κάτι και ούτε θέλουμε να αλλάξει. Και στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα με τη συνθήκη της Λοζάνης, έτσι για να, της Λοζάνης, για να τα ακούνε και οι νεότεροι και να τα θυμηθούν και οι παλιότεροι, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, κάθε νησίδα, κάθε βράχο νησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια της μικρασιατικής ακτές, εκτός επίσης που συμπεριλήφθηκαν αργότερα λόγω της ιταλικής κτήσης, η Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, η Ήμβρος και η Τένεδος. Οι Ήμβρος και η Τένεδος παραμένουν στην Τουρκία μέχρι σήμερα. Η Δωδεκάνησα και το Καστελόριζο συμπεριλήφθηκαν μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Τα πήραμε από την Ιταλία. Επίσης, σήμερα το 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού τότε, στις 2 τα ξημερώματα, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Αγκρές, Ελα Φανς, Ελλάς Γαλλία Συμμαχία. Μέσα σε 2 ώρες ορκίζεται πρωθυπουργός, μπροστά στον Χουντικό βέβαια, Φέδων Αγγιζίκη. Πολλοί έχουν πει ότι εδώ υπάρχει μία μικρή νομιμοποίηση της Χούντας, η μετάβαση δεν μπορούσε όμως, νομίζω, να γίνει διαφορετικά, ή μήπως θα μπορούσε αν επανερχόταν και το προηγούμενο καθεστώς του προ 1967, δεν ξέρω. Η ιστορία έγραψε, ο γέγονε γέγονε, σήμερα είναι και προγραμματισμένη και η γιορτή αποκατάστασης της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Σκοτεινές στιγμές της ελληνικής ιστορίας από την έναρξη της δεκαετίας του 60 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 70. Μία 15ετία περίπου σκοτεινή, με συνωμοσίες, με ίντερκες, με επίορκους πολιτικούς και αξιωματικούς, με πισόπλατα μαχαιρώματα, με μανδαρίνους και ηρακλειδείς του στέματος, με ψευτοεπαναστάτες που αργότερα έγιναν υπουργοί και χρεοκόπησαν την Ελλάδα, με όλο αυτό το συνοθήλευμα λοιπόν, το οποίο έφερε την δικτατορία, έφερε την τραγωδία της Κύπρου. Και δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο. Και η δική μου άποψη, ταπεινή μου άποψη, και θα συμφωνήσω με τον καλό μου φίλο, το Μελέτη το Μελετόπουλο, όσο και αν ακουστεί τώρα αυτό κάπως ριζοσπαστικό, radical το λένε οι Άγγλοι, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο, κατά τη δική μου κρίση, κατά τη δική μου πρόταση, κατά τη δική μου λογική, η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο κάθε χρόνο στις 24 Ιουλίου είναι τουλάχιστον άτοπη, με όλο το σεβασμό στον φίλο Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον Κωνσταντίνο Τασούλα. Δεν έχει να κάνει με το πρόσωπό του, ο οποίος είναι ένας αξιόλογος άνθρωπος, τον έχουμε γνωρίσει από κοντά και μπορούμε να πούμε μόνο καλά λόγια για τον Κωνσταντίνο Τασούλα, σε αντίθεση με την προκατοχό του. 24 Ιουλίου είναι επέτειος Οδύνης, είναι επέτειος ντροπής και είναι επέτειος ήττας. Γιατί αυτό που έγινε στην Κύπρο το 1974, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, είναι μια εθνική ήττα, μια εθνική ντροπή, μια εθνική οδύνη. Συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο μου, τον Μελετόπουλο, τον καθηγητή, ο οποίος εισηγείται δημόσια την κατάργηση της προεδρικής δεξίωσης και την αντικατάστασή της από μια σεμνή εκδήλωση τιμής και μνήμης, ένα μνημόσυνο για τους νεκρούς της Κύπρου και μία εκδήλωση τιμής για τους επιζώντες ήρωες, για να θυμόμαστε τι πραγματικά συνέβη τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. Με απλά λόγια, το να γιορτάζουμε
την αποκατάσταση της δημοκρατίας, που βεβαίως τη γιορτάζουμε και καθημερινά μέσα μας πρέπει να παλεύουμε για μια καλύτερη δημοκρατία, το να γιορτάζουμε ενώ κατελήφθη η μισή Κύπρος από τους Τούρκους είναι μια αποφράδα μέρα, όπως 29 Μαΐου, όπως ο Σεπτέμβριος του 1922. Είναι αποφράδες ημέρες. Θέλουν περισυλλογή και σεβασμό στη μνήμη των ανθρώπων που αγωνίστηκαν, που πάλεψαν και που θυσιάστηκαν σε αυτά τα ματωμένα χώματα της μαρτυρικής Μεγαλονήσου. Καταθέτω και εγώ την άποψή μου, προσυπογράφω αυτά που λέει ο φίλος μου, καλός φίλος, καθηγητής, ο μελέτης, ακαδημαϊκός, ο Μελετόπουλος. Δεν τα λέει η κυρακατίνα της γειτονιάς, που και η κυρακατίνα της γειτονιάς να τα έλεγε, και η κυρακατίνα της γειτονιάς για μένα έχει σημασία. Γιατί από την κυρακατίνα της γειτονιάς βγαίνουν τα αυριανά Ελληνόπουλα, τα παιδιά και τα εγγόνια. Από την κυρακατίνα της γειτονιάς αποτυπώνεται η λαϊκή σοφία του καθημερινού απλού ανθρώπου βιοπαλαιστή. Έτσι. Για να είμαστε μέσα στην κοινωνία και να μην το παίζουμε δημοσιογραφάρες αφιψηλού που κοιτάμε και με τα πτυχία μας, με τις συνεντεύξεις μας, με την πορεία μας, με τις αρχισυνταξίες μας, και να είμαστε πάνω από την κοινωνία. Είμαστε δημοσιογράφοι, είτε έχουμε τίτλο είτε είμαστε απλοί στρατιώτες. Πρέπει να είμαστε μέσα στην κοινωνία, μέσα στην κοινωνία, και όχι απλοί παρατηρητές. Δημοσιογραφία δεν είναι μόνο ειδησιογραφία, είναι και σχολιογραφία, είναι και παρεμβάσεις, είναι κριτικό πνεύμα. Αλλιώς copy-paste, θα μας έρχονται όλα από τον κύριο Μητσοτάκη, από τον κύριο Τσίπρα, από τον κύριο Βελόπουλο, από τον κύριο Αδρουλάκη, από τον κύριο Σαμαρά, από την κυρία Λατινοπούλου, από τον κύριο Κουτσούμπα, εκεί και αν έρχονται. Έτσι, copy-paste, καρμπών όλα και ό,τι μας λένε να κάνουμε. Δεν είναι έτσι. Έτσι. Τι σε έχει πιάσει σήμερα, μου λέει εδώ, με τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Πάντα τις είχα, απλά σήμερα έχω πιει λίγο παραπάνω καφέ και μπορώ να κάνω καλύτερη εκπομπή, γιατί ξέρω ότι με περιμένει και μετά. Πρέπει να ετοιμάσουμε και την έκδοση του Σαββατοκύριακου, όπως κάθε Παρασκευή, μην το ξεχνάτε.

Καλημέρα στον Παντελή τον Κοκκοντό που παρακολουθεί την εκπομπή μας. Καλημέρα στο Σωτήρι τον Κεφάλα. Καλημέρα στο Δημήτρη τον Αλεξοπουλό. Σαν σήμερα τελείωσαν τα βασανιστήρια του Χάρη Ζάβαλου. Ο Χάρης Ζάβαλος, ο Λάμπρος ο Κωνσταντάρας. Θυμάστε εκείνη τη σκηνή που τον πιάνουν στην πράξη στο κρεβάτι και βγαίνει με τα σεντόνια ως αρχαίος Έλληνας, ο άνδρας Αθηναίοι, έτσι με την λεγάμενη. Τους πάνε μέσα. Έτσι, σαν σήμερα καταργήθηκαν τα βασανιστήρια του. Καταργείται στην Ελλάδα η ποινή δίωξης της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου της προοδευτικής κυβέρνησης του Πασόκ του Ανδρέα Παπανδρέου το 1982 σαν σήμερα. Θα είχε γενέθλια ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής της Λατινικής Αμερικής, ο οραματιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νοτιού Αμερικής, και θα είχε γενέθλια Αμέλια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα που διέσκησε μόνη της τον Ατλαντικό και εξαφανίστηκε βέβαια. Έχει γενέθλια η Τζένιφερ Λόπεζ, Αμερικανίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια, γεννημένη λέει εδώ το 1970, στο πιστέψουμε να της ευχηθούμε χρόνια πολλά. Σαν σήμερα έφυγαν ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης από τη ζωή και ο Ανδρέας Λασκαράτος και η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στο φίλο μου το Θόδωρο που πάει για δουλειά. Ναι, Θόδωρε μου, η μέρα θέλει χαμόγελο, λίγη τρέλα, πολύ καλή μουσική, ειδήσεις. Τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε στην πορεία. Εδώ είναι και ο Τρέσο Νικολόπουλος που μας τα λέει στα σέρβικα και σήμερα τον πρωινό σας καφέ να τον απολαύσετε με την εφημερίδα Πελοπόννησος. Παρεμβατική, διεισδυτική, αποκαλυπτική, αιχμηρή, με πολλές ειδήσεις, συνεντεύξεις, παρεμβάσεις, αποκαλυπτικά ρεπορτάζ. Τα έχει όλα η εφημερίδα μας και κάθε μέρα και σήμερα και εις τους αιώνες των αιών, αμήν. Και στο ρεπορτάζ της Δευτέρας παρουσίας εκεί θα είμαστε να το καταγράψουμε. Την άλλη μέρα βέβαια δεν ξέρω ποιος θα μας διαβάσει αν έχει γίνει η Δευτέρα παρουσία την προηγούμενη μέρα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις φορολογικές δηλώσεις και δεν προβλέπεται παράταση, έτσι. Λοιπόν, προλαβαίνετε, δεν προλαβαίνετε, γιατί υπάρχουν και πρόστιμα. Δεν είναι ώρα τώρα να πληρώνουμε κάτι 500 ευρώ. Λοιπόν, εμείς από ό,τι φαίνεται την μεγάλη βροχή που θα ρίξει σήμερα στη χώρα την γλιτώνουμε. Βλέπω εδώ οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο είναι στην ανατολική πλευρά του χάρτη. Η Λάρισα, η Μαγνησία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία, η Φθιώτιδα και η Αττική. Έτσι. Δεν θα μας επηρεάσει εμάς τόσο. Παρότι εδώ τα κουτάκια της ΕΜΗ λένε ότι μπορεί να ρίξει και εδώ πέρα κάτι ψιλοβρόχια.

Να σας πω ότι θα έχω μαζί μου αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα τον Θωμά Μόσχο, και ως εκπρόσωπο του αγροτικού κόσμου, αλλά πλέον με την νέα του ιδιότητα ως στέλεχος της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Μου λέγατε όλες αυτές τις μέρες, βγάζεις δεξιούς, ορίστε, σήμερα έχουμε Θωμά Μόσχο και θα τα ρίξει. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας.

0: υπογραφή. Η ώρα είναι 8:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
3: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
0: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
4: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
5: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
6: Εδώ και 50 χρόνια τα πάντα είναι εδώ. Τα πάντα σε βιομηχανικά είδη. Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Από μία βίδα μέχρι μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Εργαλεία για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Από γενιά σε γενιά παράδοση στην εξυπηρέτηση. Βιομηχανικά Νιγουρδούπης και ιός όμικρον έψιλον. Εγγύηση το όνομά μας. Αγίου Ανδρέου 168, Πάτρα και στο γουρδούπης.gr.
7: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610 31 88 12.

Εδώ είμαστε, πολλές καλημέρες, ειδικά σε εσάς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνάκι σας, συντονισμένοι στον Πελοπόννησο FM, στους 103,9 εκπομπή, μαζί στον αέρα. Καλημέρα.

0: Κώστας Λαμπρόπουλος πάντα στο μικρόφωνο, Διονύσης Στεφανόπουλος στην επιμέλεια της μουσικής, εντόπισε και τον επόμενο καλεσμένο μας, τον οποίο σας τον είχαμε προαναγγείλει από το ξεκίνημα της εκπομπής. Μαζί μας με την ιδιότητα πρωτίστως του αγρότη που μάχεται στο πεδίο στην πρώτη γραμμή και δευτερευόντως με τη νέα του ιδιότητα που έτσι έχει απασχολήσει τα φώτα της επικαιρότητας κατά καιρούς και ιδίως με την υπόθεση των επιδοτήσεων, με την υπόθεση του ΠΚΠ, με την ιδιότητα του τομεάρχη αγροτικής ανάπτυξης του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα της Ελλάς, ο Θωμάς Μόσχος. Να τον καλημερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε στον Πελοπόννησο FM. Κύριε Μόσχο, καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας. Καλά, μια χαρά.
0: Σας πετυχαίνουμε στο Αγρίνιο ή έχετε επιστρέψει στη βάση σας?
1: Όχι, στο Αγρίνιο μας πετυχαίνεται ακόμα. Σήμερα θα επιστρέψουμε μετά το μεσημέρι.
0: Μάλιστα. Γιατί είστε στο Αγρίνιο, για εξηγήστε και στους ακροατές μας για να καταλάβουν, γιατί είδα και εγώ φωτογραφίες, είδα ρεπορτάζ, είδα δηλώσεις, αλλά να ακούσουν και οι ακροατές μας.
1: Κάνουμε κάτι εκδηλώσεις κατά τόπου στην Ελλάδα, όπου λέγονται τώρα μιλάμε. Και μιλάμε με τους πολίτες, δηλαδή έρχονται τα στελέχη του κόμματος και έρχονται και οι πολίτες όσοι θέλουν, σηκώνονται, λένε τα προβλήματα του τόπου, ας πούμε, τα τοπικά όσο πιο συλλογικά μπορούν, ειδικά δηλαδή αν υπάρχουν συλλόγοι και τα λοιπά, μιλάνε συνήθως πρώτα αυτοί και μετά απαντάμε εμείς είτε με την πολιτική που έχουμε, ας πούμε, χαράξει ως τώρα σαν κόμμα, είτε συνδιαμορφώνουμε κάπως μαζί μια πολιτική, μια πρόταση, πώς θα θέλαμε να είναι αυτό για να αλλάξει.
0: Μάλιστα. Ξέρω ότι δεν μασάτε τα λόγια σας και γνωριζόμαστε και από ημερίδες που έχουμε βρεθεί και στο ίδιο πάνελ. Να σας ακούσουν και οι ακροατές μας. Τι σας λέει ο κόσμος, ποια είναι τα παραπονά του, οι αγρότες, δηλαδή που τι ζητάνε και τι περιμένουν από σας?
1: Από μένα περιμένουν ίσως τα διπλάσια από ό,τι περιμένουν από κάποιον άλλον υπουργό, γιατί γνωρίζω τη δουλειά. Mm-hmm. Και είμαι αγρότης κι εγώ και ξέρω δηλαδή και τα προβλήματα καλύτερα, οπότε έχουν νομίζω περισσότερες απαιτήσεις από μένα παρά από κάποιον άλλον που δεν θα γνώριζε. Ο κόσμος μας λέει συνήθως τα προβλήματα βασικά εγώ που έχω δει είναι, έχω εντοπίσει κάποια που είναι κοινά ανάλογα και τα μέρη που πάμε, που είναι η ερήμωση που ερημώνουν τα χωριά που είναι φυσικό, ας το πούμε, επακόλουθο. Mm-hmm. Δηλαδή οι αγρότες αυτό που τους καίει περισσότερο είναι ότι βλέπουν τα χωριά τους να ερημώνουν και τη δουλειά τους να χάνεται. Το βασικότερο που βλέπω ακόμα και σήμερα είναι ότι έχουν πλέον χάσει κάθε εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, γιατί συνεχίζει να τους κλέβει τις επιδοτήσεις. Δεν έχει αλλάξει κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Το πάρτι συνεχίζεται δηλαδή με τον ΟΠΚΠ. Το γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι οι αγρότες, το βλέπουμε. Και δεν βλέπουν κάποια ουσία, δεν έχουν πλέον κάποια ελπίδα για το μέλλον. Να το πούμε έτσι, περισσότεροι. Το γενικό κακό είναι αυτό, που φέρνει μετά και όλα τα άλλα τα προβλήματα.
0: Μπορείτε να μας δώσετε έτσι ένα-δύο παραδείγματα? Δηλαδή, στην πράξη, κάποιος δεν πήρε την επιδότηση, που έχει πάρει τα μισά, τον καθυστερούν. Πείτε μας έτσι παραδείγματα για να καταλάβουμε κι εμείς. Δηλαδή είναι κάτι παραπάνω από μια απλή γκρίνια που μπορεί κάποιος να γκρινιάξει είτε για τους δικούς του λόγους είτε κομματικά. Πείτε μας κάποια παραδείγματα.
1: Παραδείγματος χάρη τώρα ήρθε χθες αγρότης που μας έλεγε ότι περίμενε να πάρει επιδότηση 24.000 ευρώ φέτος και μέχρι στιγμής. Να τους πάντων έχει πάρει 452 ευρώ.
0: Από τα 24.000 έχει πάρει 450 ευρώ.
1: Ναι, είναι εκτεθειμένος παντού, δεν ξέρει πότε θα τα πάρει, δεν μπορεί να βγάλει άκρη, παίρνει από εδώ και από εκεί τηλέφωνο, ο ΠΚΠ του λέει αδέ, η αδέ του λέει ο ΠΚΠ και τα λοιπά, οπότε είναι πλήρως εκτεθειμένος και μας λέει δουλεύω κάθε μέρα 365 μέρες το χρόνο, στο χωριό έχουμε μείνει 9 κάτοικοι, Δεν ξέρω αν πρέπει να συνεχίσω να το κάνω αυτό. Νομίζω ότι πλέον δεν αξίζει και ό,τι λεφτά ήταν να πάρω είτε από επιδοτήσεις είτε από την παραγωγή μου βλέπω να χάνονται. Περίμενα, λέει, και φέτος να πάει καλά η χρονιά. Είχε βάλει και κάποια σιτηρά. Δεν έχει πάρει τίποτα. Η τιμή είναι πολύ πεσμένη από τα σιτηρά. Οπότε λέει δεν αξίζει πλέον να καλλιεργώ. Είμαι για να φύγω. Είναι, λέει, η τελευταία μου χρονιά.
0: Θα αλλάξει επάγγελμα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Θα αλλάξει τρόπο βιοπορισμού.
1: Ακριβώς. Άλλος κύριος μας ρώτησε αν θα αλλάξουμε κάτι, γιατί είναι να κάνει τα παιδιά του νέους αγρότες. Λέει να τους κάνω. Δεσμεύω, λέει, τα παιδιά μου, τους δεσμεύω το μέλλον, λέει. Να τους κάνω θα αλλάξει. Εσείς κάτι όχι. Λέει, αν είναι να μην αλλάξετε τίποτα, πείτε το μου από τώρα, γιατί, λέει, δεν θέλω να μείνουν τα παιδιά εδώ και να τα κρατήσω εγώ με το ζόρι.
0: Ναι. Αυτό, αν το κάνουν όλοι, κύριε Μόσχο, καταλαβαίνετε ότι η πρωτογενής τομέας παραγωγής που λέμε όλοι ότι πρέπει να ενισχυθεί, μόνο δεν θα ενισχυθεί, έτσι.
1: Νομίζω όσοι...
0: Άμα φύγουν όλοι από τα χωράφια, τι θα τρώμε.
1: Νομίζω ότι όσοι μένουν κοντά στην επαρχία, αυτό το καταλαβαίνουν και το βλέπουν, ότι ο κόσμος πλέον δεν θέλει να ασχολείται με αυτή τη δουλειά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα σε αυτό είναι ότι δεν μπορούν να καταλάβουν πόσο σύνθετη είναι αυτή η δουλειά. Το κακό με τους αγρότες και με τους κτηνοτρόφους είναι ότι δεν ξέρουν τι τιμή έχει το προϊόν τους. Από τη μία έχουν μερίδιο ευθύνης και οι ίδιοι. Δεν έχουν οργανωθεί να εμπορεύονται, να διακινούν μόνοι τους τα προϊόντα και τα λοιπά, όπως είναι στο εξωτερικό με τεράστιους συνεταιρισμούς. Από την άλλη, το ότι δεν το κάνουν αυτό ευθύνεται η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει ένα σταθερό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς, δεν είναι λειτουργικό το πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς και δεν δίνει και τα κίνητρα που θα έπρεπε. Οπότε ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος κάθε μέρα παράγουν κάτι και δεν ξέρουν πόσο κάνει και δεν ξέρουν αν θα βγουν, και κάνουν συνήθως τέλη της χρονιάς τον απολογισμό τους και λένε βάλαμε τόσα, βγάλαμε τόσα, τι γίνεται τώρα. Οι βιομηχανίες, τα καταστήματα και όλοι οι άλλοι δουλεύουν με κάποιο ποσοστό, δηλαδή λένε αγόρασα ένα, θα πουλήσω ένα 10 παράδειγμα, θέλω το κέρδος μου. Ενώ στον αγροτικό κλάδο αυτό δεν συμβαίνει, και αυτό άλλος όταν δεν το έχει βιώσει δεν ξέρει πως είναι. Δηλαδή τώρα δεν μπορούμε να πούμε σε έναν άνθρωπο που έχει κατάστημα και ξέρει ότι μέσα όλο το εμπόρευμά του πόσο το πήρε, πόσο το πουλάει, φαντάσου να μην ξέρεις πόσο θα το πουλήσεις αύριο. Δεν μπορεί καν να το φανταστεί, δεν το έχει βιώσει ποτέ. Και το δεύτερο μεγάλο αγκάθι στη δουλειά μας είναι ότι εμείς δουλεύουμε κυριολεκτικά με ένα ρίσκο. Πώς να σου το πω, πάμε στην τράπεζα, παίρνουμε δάνειο 100.000 και πάμε και τα ρίχνουμε όλα στο κόκκινο. Ή στο μαύρο, αν θα πάει χρονιά.
0: Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Λεφτά πιστεύετε ότι υπάρχουν, απλά δεν δίνονται, ή όντως δεν υπάρχουν και θα τα δίνουμε το σταγονόμετρο?
1: Αν αναλογιστείτε πόσα χρήματα παίρνει η Ελλάδα από την ΚΑΠ και πόσοι είναι οι πραγματικοί αγρότες, λεφτά υπάρχουν. Θα έπρεπε δηλαδή να κάνουν όλοι, όταν δεν ήταν οι επιδοτήσεις, θα έπρεπε να βγαίνουν όλοι στο χωριό να κάνουν γλέντι. Παίρνουμε περίπου 2 δις για τις αγροτικές επιδοτήσεις και η Ελλάδα εμφανίζεται με 600.000 εγγεγραμμένους αγρότες. Δεν είναι τόσοι, η πραγματική παραγωγή είναι περίπου 300.000. Αν μοιράσουμε 2 δις είναι 2.000 εκατομμύρια σε 300.000 κόσμο, καταλαβαίνετε πόσο δικαιού του καθένας πάνω κάτω. Μιλάμε δηλαδή για περίπου 65.000 ευρώ τον καθένα μέσο όρο επιδότηση.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι αρκετά μεγάλο κεφάλαιο και αν μοιράζονται σωστά θα μπορούσε να κρατήσει βιώσιμη την αγροτική οικονομία και παραγωγή στην Ελλάδα και να δώσει και κάποιο κίνητρο για το μέλλον. Αλλά αυτό που σας λέω, τα λεφτά υπάρχουν αλλά μοιράζονται αλλού.
0: Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Εσείς γιατί αποφασίσατε τώρα, πώς έγινε η ενασχόλησή σας με τον Αλέξη Τσίπρα, με το κόμμα της Ελλάδας? Είχατε περάσματα από διάφορους πολιτικούς σχηματισμούς? Στο παρελθόν ξέρω ότι είχατε ασκήσει και κριτική και στην κυβέρνηση Τσίπρα. Τι έγινε τώρα? Βρεθήκατε, συζητήσατε, του θέσατε ένα πλαίσιο, συμφωνήσατε? Και ποιος είναι ο στόχος σας, για πείτε μας.
1: Εντάξει, επειδή υπήρξε αυτή, πώς να το πω, αναγνωρισιμότητα από τον κόσμο, από τα κανάλια, από τα μπλόκα, ερχόταν διάφορα κόμματα και με κάνανε προτάσεις και συζητούσαμε. Και δεν ενδιαφερόμουν στην ουσία να ασχοληθώ καθόλου με αυτό το κομμάτι. Και για μένα ήταν πιο εύκολο, ήταν πολύ πιο εύκολο να κάθομαι, να είμαι ο πρόεδρος δηλαδή των αγροτών και να φωνάζω στην κυβέρνηση και να πετώ από την κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν είχα δώσει κάποια απάντηση.
0: Από την Καστοριά είστε, έτσι να το πούμε και στους ακροατές μας. Σωστά.
1: Ναι, ναι, από την Καστοριά.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε δεν είχα δώσει κάποια απάντηση και είχα φίλους που ασχολιόταν και με πίεζαν, μου λέγανε έλα εδώ, έλα στον Αλέξη, έλα να μιλήσεις, να κάνεις, να κάνεις κτλ. Τέλος πάντων, μην τα πω λίγο, δέχτηκα να πάω να μιλήσω και να γνωριστώ με τον Αλέξη.
0: Ναι.
1: Οπότε όταν πήγα, έφυγα, ας πούμε ότι έκανα στροφή σε αυτά που πίστευα 180 μοίρες, γιατί η πραγματικότητα με αυτό που νομίζουμε όλοι δεν έχει καμία σχέση. Και είναι ο μόνος πολιτικός που του παρουσιάσαμε το πρόγραμμα, γιατί ήμασταν μια ομάδα, ας πούμε, που ασχολιόμασταν, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε το κάτι σαν αγροτικό επιμελητήριο με τον Βάιο τον Κανή και κάποιους άλλους.
0: Ναι.
1: Και σκοντάφταμε σε διάφορα νομικά προβλήματα τύπου τι θα γίνει με τα προσωπικά δεδομένα, πώς θα παίρνουμε τα κονδύλια από την Ευρώπη, αν είναι συνδικάτο θα πρέπει να είναι προσκύμενο προς ένα κόμμα κτλ. Οπότε του παρουσιάσαμε αυτό που σκεφτόμαστε να κάνουμε και του είπαμε τα προβλήματα που έχουμε και ότι λέμε θέλουμε στην ουσία να λειτουργήσει κάπως έτσι οργάνωση των αγροτών κτλ.
0: Ναι.
1: Και είναι ο μόνος που μας άκουσε, μας δέχτηκε, μας είπε παιδιά από όσα λέτε δεν μπορούσα να φανταστώ ότι έχετε όλα αυτά τα προβλήματα και ότι είναι έτσι. Ανάθεμα και αν κατάλαβα ή αν μπορώ να αναλογιστώ ότι βιώνω, λέει, το 1% από αυτά που μου είπατε. Οπότε λέει σας δίνω το Υπουργείο στην ουσία αν θέλετε να αναλάβετε να τα διορθώσετε όλα αυτά. Δηλαδή να έρθετε να βοηθήσετε στο εγχείρημα και να πάρετε το Υπουργείο να τα διορθώσετε όλα αυτά. Αν λέει θέλετε, καλώς. Σκεφτείτε το, πηγαίνετε, συζητήστε με τις οικογένειάς σας, δείτε με την επιχείρησή σας τι θα κάνετε. Δεν θέλουμε ούτε να σας καταστρέψουμε, ούτε να σας χαλάσουμε το σπίτι. Που αυτό παρεπιπτόντως είναι και μόνος πολιτικός μας. Το είπε, όλοι οι άλλοι είχαν απλά απαιτήσεις.
0: Ναι.
1: Και μας είπε σκεφτείτε το. Εγώ λέει είμαι διατεθειμένος να σας δώσω το Υπουργείο, αλλά να ξέρετε, λέει, στην πολιτική το πρόσωπο, λέει, στηρίζει την πολιτική που έχουμε ή αναδεικνύει την πολιτική. Δηλαδή αν δεν είστε εσείς, αν δεν το κάνετε αυτό εσείς, θα το κάνει κάποιος άλλος και θα παίρνει εκείνος τις αποφάσεις. Δηλαδή παρόλο τι θα του πείτε εσείς τι θα προσπαθήσετε, αναγκαστικά θα είναι εκείνος.
0: Ναι.
1: Οπότε στην ουσία είναι σαν να μας λέει ελάτε εδώ μάγκες, αφού θέλετε και λέτε
0: έτσι, μπείτε στο χορό και χορέψτε και λοιπόν.
1: Ναι, ακριβώς, μπείτε στο χορό και χορέψτε. Το συζητήσαμε όλοι μαζί και αποφασίσαμε να το κάνουμε το εγχείρημα. Ιδεολογικά εντάξει είμαστε και όλοι, ας το πούμε, προερχόμαστε
0: ένα προοδευτικό χώρο. Ναι.
1: Ναι. Και από το προοδευτικό χώρο της αριστεράς, μάλλον να το θέσω καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και πήγαμε όλοι όπως ήμασταν ομάδα, στελεχώσαμε τον τομέα, γράφουμε το πρόγραμμα. Οι βασικές αρχές είναι, εντάξει, έχουν γραφτεί, περιμένουμε τώρα την κοστολόγηση να γίνει, να τελειώσει και το επίσημο πρόγραμμα πώς θα γραφτεί για να αρχίσουμε να το ανακοινώνουμε. Ναι. Μία από τις δεσμεύσεις που είχαμε ζητήσει από τον κύριο Τσίπρα ήταν ότι δεν θέλουμε να συνεχθεί το πάρτι με τις επιδοτήσεις, θα πρέπει να κοπούν οπωσδήποτε. Μας είπε εννοείται αυτό. Του ζητήσαμε επίσης να μεταφερθεί το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να φύγει από την Αθήνα. Να έρθει είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στη Λάρισα για να είναι κάπου αρχικά που υπάρχει παραγωγή και δεύτερον είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από τους αγρότες. Συζητάμε για το που θα καταλήξει αν σε περίπτωση που βγούμε η κυβέρνηση και ότι αλλαγές του θέσαμε, τον ρωτήσαμε και τον είπαμε να δεσμευτεί, δεσμεύτηκε και μας είπε okay. Μάλιστα μας εμπλούτησε, μας είπε για κάποια έξτρα στοιχεία που χρειαζόμασταν και καταλήξαμε και στο αγροτικό επιμελητήριο ότι θα πρέπει να γίνει για ένα αγροτικό επιμελητήριο για να δέσει όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε.
0: Άρα, το μεάρις αγροτικής ανάπτυξης εσείς, αναπληρωτής το μεάρις ο Πρίτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Σπύρος ο Κίτζιος, αν δεν κάνω λάθος, τα λέω καλά.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι είστε σκιώδης υπουργός, το κοιτάτε. Σας ξέφυγε νωρίτερα γλώσσα, Λανθάνος αλήθεια λέει, μιλήσατε για υπουργείο. Αν αύριο Αλέξη Τσίπρας, λέμε τώρα, ξαναγίνει πρωθυπουργός, θα είστε εσείς. Υπάρχει περίπτωση μάλλον να είστε εσείς. Αυτή είναι η απόφαση του πρωθυπουργού, προνόμιο του. Έχετε καταλάβει ότι είστε πλέον στην πρώτη γραμμή της μάχης. Δεν είστε απλά βγαίνετε σε ένα δρόμο, πάτε σε μια ημερίδα και ταχώνετε. Τώρα πρέπει, μπορεί να χρειαστεί και ήδη χρειάζεται να ασκήσετε αντιπολίτευση τώρα και αύριο διοίκηση, κύριε Μόσχο. Είστε νέος άνθρωπος, γεννημένος το 1987, βλέπω, έτσι. Το 87 είστε γεννημένος, νέος άνθρωπος.
1: Ναι. Το έχουμε καταλάβει, γι' αυτός ήταν ο στόχος. Αυτό ακριβώς θέλαμε, δηλαδή στην ουσία που λέγαμε. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα πρέπει να σκέφτεται, να καταλαβαίνει, να σκέφτεται και να, σαν αγρότης, να καταλαβαίνει τους αγρότες και να προσπαθεί γι' αυτό. Και αυτό ακριβώς μας πρότεινε. Ναι. Παίρνετε το Υπουργείο και κάνετε αγροτική πολιτική για τους αγρότες.
0: Μάλιστα. Στην Πάτρα θα σας δούμε εδώ στα μέρη μας, στην Αχαΐα.
1: Θα μας δείτε, ναι. Περιμένω τώρα να βγει το πρόγραμμα για το πότε θα κανονίσουμε. Νομίζω ο Γιώργος ο Παπάς θα κανονίσει κάτι εκεί πέρα στην περιοχή. Όταν είναι δηλαδή να έρθουμε και κατά εκεί θα ανακοινωθεί και εννοείται και πιο κάτω σε όλη την Ελλάδα. Θα περάσουμε από όλη την Ελλάδα.
0: Μάλιστα, εδώ, εδώ έχω αρκετά μηνύματα, αλλά σε ακροατής τώρα είναι τριγκαδόρος. Του είπανε του κύριου Μόσχου τα 5 προϊόντα pop. Σας είπανε κύριε Μόσχο τα 5 προϊόντα
1: από την περιοχή σας οι βουλευτές της κυβέρνησης? Όχι, δεν μου τα είπαν ακόμα, δεν αντιπαρατίθονται μαζί μας.
0: Βλέπετε, είναι διαδραστική εκπομπή, τώρα εγώ τα μεταφέρω όλα τα μηνύματα. Λοιπόν, είναι κάτι άλλο για να κλείσουμε?
1: Δεν έχω κάποιο άλλο, ναι, όχι. Εμείς απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν γίνει εκδήλωση εκεί θέλουμε να δούμε όσο το δυνατόν περισσότερους, να τους ακούσουμε, να μας πούν ιδέες, να μας πούν και τα προβλήματα, γιατί και κάθε τόπος υπάρχουν μεν τα εθνικά και κύρια προβλήματα, αλλά υπάρχουν και τα τοπικά. Εδώ παραδείγματος χάρη έχουν πάρα πολύ νερό και δεν έχουν αρδευτικά, δεν μπορούν να ποτίσουν. Έχουν θέμα και με τα ΤΟΕΒ και με τα ΓΟΕΒ.
0: Ναι, ναι.
1: Κάτι που δεν το περιμένεις είναι το παράλογο της Ελλάδας. Όπου υπάρχει κάτι πλούσιο εκεί είναι και ανεκμετάλλευτο συνήθως.
0: Ναι, ναι. Κύριε Μόσχο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλημέρα, καλή δύναμη και αφού θα έρθετε και στα μέρη μας θα τα πούμε και πάλι από κοντά. Έτσι.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρες, καλημέρες.
1: Καλημέρα.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Λοιπόν, 9 παρά 6, ο φίλος μου Αντρέας λέει εδώ, καλημέρες μου λέει να δώσεις σε όλους τους φίλους στην πλατεία Μαρούδα. Μάλιστα, καλημέρες στην πλατεία Μαρούδα. Καλημέρες στο Διονύση το γράψα, τον πολιτικό αναλυτή μας, και αυτός εδώ παρακολουθεί την εκπομπή. Έχω πάρα πολλά μηνύματα, πολλοί κόσμος είναι εδώ συντονισμένος, ακροβολισμένος στον Πελοπόννησος FM. Ο Αντρέας Νικολόπουλος λέει, με αφορμή τη σημερινή επέτειο μνήμης, πρέπει να πω ότι τότε οι Αθηναίοι γιόρταζαν ενώ οι Κύπροι χανόντουσαν και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Είπα και εγώ, συμφωνώ με τον καθηγητή, τον ακαδημαϊκό, τον Μελέτη Μαλετόπουλο, τέτοια μέρα δεν είναι για γιορτή αποκατάστασης της δημοκρατίας τόσο

κράτησαν τον όρκο τους. Έτσι. Θα μπορούσαν λοιπόν κάποιοι από αυτούς, έστω και την τελευταία στιγμή, να κρατήσουν την τιμή τους, να πούν τι λες ρε Ιωαννίδη, τι λέτε ρε, εμείς πάμε να του φεκίσουμε, πάμε να ρίξουμε τις τορπίλες μας στα αποβατικά τα τουργικά. Λοιπόν, θα συμφωνήσω, ξαναλέω, με το Μελέτη το Μελετόπουλο, το ακαδημαϊκό, σήμερα θέλει άλλη εκδήλωση και πρέπει να το δει αυτό όλο το πολιτικό σύστημα. Άλλη εκδήλωση, μνήμη για μια εθνική ήττα, για μια αποφράδα ημέρα για τον ελληνισμό.

Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας, σε όσους είναι στο τιμόνι, σε όσους ανοίγουν τα μαγαζιά τους αυτή την ώρα, σε όσους ψάχνουν ακόμα το δεύτερο ξυπνητήρι και χουζουρεύουν. Εδώ είμαστε εμείς και σήμερα, Πελοπόννησο FM, και την επόμενη εβδομάδα με τις εκπομπές μας. Θυμίζω ότι την επόμενη εβδομάδα, τελευταία Παρασκευή της φετινής ραδιοφωνικής σεζόν, είναι η 31η Ιουλίου. Και την άλλη εβδομάδα μαζί σας και θα επιστρέψουμε στις αρχές Σεπτεμβρίου ακόμα πιο δυνατή εδώ στη συχνότητα την αγαπημένη σας στους 103,9.

Enola Gay, το βομβαρδιστικό που έριξε την πρώτη ατομική βόμβα και έγινε τραγούδι από τη Χιροσίμα στα Ερτζιανά. Έτσι, η μπάντα Orchestral Maneuvers in the Dark, OMD. Έτσι, αυτοί το έφτιαξαν το τραγούδι αυτό. Με αυτό θα κλείσουμε και με το γνωστό σήμα τέλος της εκπομπής, να δώσουμε τη σκυταλή στον Παναγιώτη Ριγόπουλο στην εκπομπή Ζωντανή Ενημέρωση. Εμείς θα είμαστε και πάλι μαζί σας πρώτα ο Θεός την Δευτέρα 8 το πρωί εδώ κανονικά, και με υπουργούς και με τον απλό κόσμο στην τελευταία γειτονιά της χώρας μας. Είμαστε παρόντες, Πελοπόννησος FM. Κώστα Λαμπρόπουλο, Διονύση Στεφανόπουλο, να έχετε ένα καλό πουσουκού. Γεια σας.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι ολοκλήρωσε επιτυχώς νέους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενώ χθες το κίνημα των ανταρτών Χούθη που πρόσκειται στην Τεχεράνη άνοιξε νέο μέτωπο στον πόλεμο, εξαπολύοντας επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλων, εκτοξεύοντας τη τιμή του βαρελιού του πετρελαίου πάνω από τα 100 δολάρια. Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη που ξανάρχισαν την 7η Ιουλίου εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογων ανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθης στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργούς στον κόσμο. Από τώρα όλες οι ζημίες που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω Truth Social. Ο Ιρανικός στρατός ορκίστηκε πως θα συνεχίσει τα αντίπεινα όσο παρατείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Η αρπαγή πόρων άλλου κράτους για την πληρωμή μελλοντικών διεκδικήσεων δημιουργεί εκρηκτικό προηγούμενο, τόνισε μέσω ΕΞ ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή. Οι Ιρανικές αρχές γνωστοποίησαν ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς στο νότιο-δυτικό Ιράν, στα περίχωρα της πόλης Αχβάζ, όπου βρίσκονται ιδίως πετρελαϊκά κοιτάσματα. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα ως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Coat, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα την εντολή του ελληνικού λαού. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με το χρόνο των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη τηλεόραση του Open. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας έξω από κατοικία στη Σύρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες, ύστερα από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο του νησιού που μεταφέρθηκε. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στην κατοικία. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λήγει οριστικά. Έρεται από αύριο και για όλους τους θερινούς μήνες η εφαρμογή του μέτρου του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Επιδρομή με μη επανδρομένα ενέργεια συστήματα εφόρμησης των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας έβαλε στο στόχαστρο τον τομέα της Αγίας Πετρούπολης στη Ρωσία, όπου προκλήθηκε μεγάλη πυρκαγιά σε αποθήκη. Μετέδωσαν ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενο τον κυβερνήτη της Αλεξάνδρ Μπεκλόφ. Φτωχότερη οικογένεια του Αθήνα είναι 84, καθώς έφυγε από τη ζωή Γλύκα Μαγκλιβέρα, σε ηλικία 67 ετών, μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξώδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Στις 10 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέως, το εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών, θα τελεστεί κηδεία της Μέρης Λίντα, έπειτα από προσωπική επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια η τραγουδίστρια, καθώς εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ. Στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμοί Κελσίου, 26 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, είμαι να σκάσω.
3: Τι έπαθες?
2: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
3: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
2: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
3: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
2: Στην Πελοπόννησο, ε?
3: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μη με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
4: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλό στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-31-88-12.
6: Εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Ξεκινήστε την ημέρα σας με την ζωντανή ενημέρωση στον Πελοπόννησος FM 103,9. Ο Παναγιώτης Δρυγόπουλος φέρνει αποκλειστικά ρεπορτάζ, σχόλια και ανάλυση για όλα τα γεγονότα που κάνουν τη διαφορά. Άμεση παρουσία στο πεδίο, ειδήσεις στο λεπτό και όλη η επικαιρότητα από την Πάτρα και την περιοχή. Συντονιστείτε στον Πελοπόννησος FM 103,9 καθημερινά 9 με 10 το πρωί και μείνετε πάντα ένα βήμα μπροστά, εκεί που συμβαίνει η είδηση. Ζωντανή ενημέρωση με τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.

Το Λεμόνισος FM 103,9. Χτες ήμασταν αγκαλιά με το κλιματιστικό. Σήμερα κρατάμε το αλεξιβρόχιο. Βροχή για όσους δεν το έχουν αντιληφθεί, για όσους δεν έχουν βγει από το σπίτι δηλαδή ακόμα, προμηθευτείτε μια ομπρέλα, ένα διάβροχο και καλό καλοκαίρι. Στο μικρόφωνο ακούτε Παναγιώτη Ρεγόπουλο, είναι η ζωντανή ενημέρωση. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε, είτε οδηγείτε, είτε πεζοπορείτε, είτε είσαστε στο σπίτι, στην εργασία σας, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Καλώς σας βρήκαμε. Και θα πάμε έως τις 10 μαζί να δούμε τι γίνει στην Πάτρα. Χτες γίνανε δύο εκδηλώσεις, οι οποίες μάλιστα συνέπεσαν σχεδόν χρονικά.

Από τον καύσωνα λοιπόν στις καταιγίδες έχουμε ρακδαία αλλαγή του καιρού με επικίνδυνα φαινόμενα. Έχουμε συναγερμό σε 11 περιοχές, φίλες και φίλοι. Μιλάμε για μια ισχυρή επιδείνωση του καιρού με καταιγίδες, μπουρίνια αλλά και χαλάζι. Κόκκινο συναγερμό σε 11 περιοχές και να δούμε ποιες από αυτές βρίσκονται στο επίκεντρο, τι καιρό θα κάνει στην Πάτρα. Να πούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτά τα φαινόμενα θα διαρκέσουν έως και τις μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου, αύριο δηλαδή, λίγο πριν το μεσημέρι για την ακρίβεια. Μάλιστα σε αρκετές περιοχές αναμένεται να εκδηλωθούν ιδιαίτερα έντονα επεισόδια, καθώς έχουμε ενδείξεις για τα παραθαλάσσια και νησιωτικά τμήματα. Οι περιοχές που ενδέχεται και που φαίνεται να δεχθούν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση σύμφωνα με τις προβλέψεις είναι η Ανατολική Θεσσαλία, με έμφαση στους νομούς Λάρισας και Μαγνησίας, οι Σποράδες, η Κεντρική και Βόρεια Εύβοια, η Κεντρική Μακεδονία, καθώς και η Ανατολική Στερά, όπου περιλαμβάνεται και η Αττική. Επίσης, ισχυρές καταιγίδες προβλέπονται στα νησιά του Βόρειο-Ανατολικού Αιγαίου. Στην Πάτρα η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σήμερα, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς έως μέτρη, φτάνοντας στα 3 με 4 μποφόρ. Πάντως θα υπάρξουν και διαστήματα ηλιοφάνειας. Το απόγευμα θα έχουμε, όπως φαίνεται, πάλι τοπική βροχή. Πάντως δεν προβλέπεται ευτυχώς αυτός ο καιρός, αυτά τα διαστήματα που ήδη έχουμε διατρέξει από το πρωί όσο έχουμε σηκωθεί, αυτής έντονης βροχής να παραμείνουν. Χθες λοιπόν, φίλες και φίλοι, είχαμε δύο εκδηλώσεις στην Πάτρα σχεδόν την ίδια ώρα. Η μία ξεκίνησε 7, η άλλη σε 7.30. Άρα από ένα σημείο και μετά συνέπεσαν χρονικά. Και αναρωτιέται κανένας, σε αυτή την πόλη δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε ούτε για τις εκδηλώσεις οι οποίες έχουν κοινό παρονομαστεί. Δηλαδή, η μία εκδήλωση έγινε στο Καραμανδάνιο για την πλήρωση της θέσης στο ακτινολογικό. Είναι αδύρυτη ανάγκη να γίνει αυτό. Και από την άλλη, είχαμε μισή ώρα πριν στις 7. Στην αίθουσα του ΤΕ μια εκδήλωση που αφορούσε στην Κιβωτό της Αγάπης, όπου υπήρχε ένα κάλεσμα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος σε όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, των αιρετών, των οργανισμών, των φορέων, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να επισημανθεί το δύσκολο διάστημα το οποίο εδώ και μεγάλο καιρό περνάει το Ίδρυμα, που σημαίνει ότι βρίσκεται προ του Λουκέτου εάν δεν ληφθούν γενναίες αποφάσεις από το Υπουργείο κυρίως, καθώς πρέπει να αυξηθεί σύμφωνα με το Διοικητικό Συμβούλιο η χρηματοδότηση, η οποία έχει πέσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Μιλάμε λοιπόν για μια κατάσταση η οποία είναι στο μη παρέκει σε ό,τι αφορά την Κιβωτό της Αγάπης. Επίσης δύσκολη είναι η κατάσταση στην περίπτωση του Καραμανδανίου. Είχαμε λοιπόν μια εκδήλωση η οποία έγινε στις 7 η ώρα. Ξεκίνησε μάλλον 7, ήταν να ξεκινήσει 7, ξεκίνησε 7.30. Την ίδια ώρα ξεκινούσε περίπου εκεί η εκδήλωση στο Καραμανδάνιο. Και εδώ έχουμε το παράδοξο. Σε μια πόλη που θέλει να διεκδικήσει, δεν μπορεί να συνεννοηθούν οι υπεύθυνοι μεταξύ τους και κάνουν τις εκδηλώσεις την ίδια ώρα και την ίδια μέρα. Πού το έχετε ξαναδεί αυτό? Εν πάση περιπτώσει, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με την εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε στο Καραμανδάνιο. Ήταν δεν ήταν 80 άτομα, δηλαδή καταλαβαίνει, ήταν γιατροί, νοσηλευτές και οι γνώριμοι του ΚΚΕ. Και το λέω αυτό διότι δυστυχώς ήταν μια εκδήλωση η οποία καπελώθηκε από το Δήμο Πατρέων και το ΚΚΕ. Με τα γνωστά συνθήματα του ΚΚΕ φτάσαμε να ακούσουμε και συνθήματα για τους εμπεριαλιστικούς πολέμους. Πάντως, εντάξει, άλλο είναι το θέμα. Το θέμα είναι ότι πλέον η Δημοτική Αρχή δεν συγκινεί και δεν κινητοποιεί τον κόσμο. Η εκδήλωση βέβαια διοργανώθηκε από τους γιατρούς, αλλά είχαμε το κάλεσμα μέσω ανακοινώσεων του Δήμου Πατρέων σε όλες και όλους να έρθουν στο Καραμανδάνιο. Για ακόμα μια φορά, όπως φαίνεται, ο πατραϊκός λαός γύρισε την πλάτη στη Δημοτική Αρχή. Δεν συγκινεί πλέον ο Πελετίδης. Το είδαμε αυτό και πριν μερικές εβδομάδες που έγινε αυτή η συγκέντρωση φιάσκο στο Δημαρχείο για τα 12 χρόνια της Δημοτικής Αρχής, όπου ήσαν οι γνωστοί δημοτικοί παράγοντες, ιερέτη, υποψήφοι και δημοτικοί σύμβουλοι, κοινοτικοί, δηλαδή στενά και μόνο το ΚΚΕ και η παράταξη Λαϊκής Εισπύρωσης. Δεν υπήρχε κόσμος δηλαδή. Τι θέλω να πω με αυτό? Και το λένε όλοι. Δηλαδή είναι πλέον
πανθομολογούμενο. Ο Πελετίδης κούρασε με αυτή την πολιτική γυμναστική και πλέον δεν συγκινεί τον κόσμο. Τα καλέσματα που κάνει δεν βρίσκουν ανταπόκριση. Θυμόσαστε παλιά που έκανε αυτές τις περιβόητες πορείες, αυτή την εντυπωσιοθυρία σκυταλοδρομία, και πήγαιναν κατά εκατοντάδες και χιλιάδες οι πατρινοί μαζί του, δίπλα πίσω του. Κουράστηκαν. Γιατί κουράστηκαν? Μα κουράστηκαν γιατί βλέπουν την κοροϊδία. Γιατί, να σας πω κάτι. Αν ο Δήμος ήθελε πραγματικά να υπάρξει αποτέλεσμα το Καραμαδάνιο, δεν θα έκανε εκδηλώσεις στο Καραμαδάνιο. Δηλαδή δεν θα έκανε εκδηλώσεις για να πείσει τους πατρινούς για κάτι που το αποδέχονται. Θα έκανε εκδηλώσεις, θα έκανε διαμαρτυρίες, θα πήγαινε με ένα αντίσκηνο, να σου το πω έτσι, έξω από το γραφείο της αρμόδιας υπουργού. Αλλά αυτό δεν το κάνει γιατί θέλει την πολιτική, γυμναστική, τη μεμσημύρια, την τριβή εδώ στην Πάτρα. Δηλαδή για να δώσει το μήνυμα του αγωνιστή, του χαλκέντευρη υπερασπιστή των δικαίων της πόλης κτλ. Άρα λοιπόν, εάν θέλουμε να είμαστε πραγματιστές, για να πετύχεις, γενικότερα το λέω, αποτελέσματα, κάνεις αυτό που κάνουν οι Κρήτες. Τι κάνουν? Τους έχετε δει πολλές φορές να κάνουν εκδηλώσεις στο νησί τους? Όχι. Πηγαίνουν και διεκδικούν στα Υπουργεία, στην Αθήνα, στην κεντρική εξουσία. Εκεί λαμβάνονται οι αποφάσεις και πιέζουν, γιατί έχουν και ισχυρό λόμπι και φυσικά έχουν πολιτικό ισχυρό αποτύπωμα. Εδώ λοιπόν δυστυχώς έχουμε μετατρέψει την πόλη σε μια αρένα κομματική, προκειμένου να ικανοποιούνται οι εντυπώσεις που θέλει να καλλιεργήσει το κόμμα του Περισσού, ουσιαστικά διαφορώντας για τα ίδια τα προβλήματα της Πάτρας. Όμως είναι αντικειμενικά πλέον αποδεκτό ότι οι άνθρωποι που έστεκαν στις συγκεντρώσεις ή που ακολουθούσαν ξοπίσω τον κύριο Πελετίδη έχουν λιγοστέψει πλέον δραματικά. Είναι πλέον το ασφιχτικό αυτό αριθμητικό όριο των ψηφοφόρων του ΚΚΕ, που πάνε σε όλες τις εκδηλώσεις, ό,τι και να είναι, από πόλεμο στην Ικαράγουα μέχρι το Καραμαδάνι για παράδειγμα. Χθες για παράδειγμα στο Καραμαδάνι, έχουμε και τις φωτογραφίες στην Πελοπόννησο σήμερα, ήταν 80 νοματέοι. Γίνεται για μια τέτοια εκδήλωση, για ένα τέτοιο θέμα που αφορά όλους μας και που πρέπει να δοθεί λύση, το έχουμε πει τόσες φορές εμείς, να μην υπάρχει κόσμος? Γιατί έγινε αυτό όμως? Γιατί η εκδήλωση καπελώθηκε και πάλι από το ΚΚΕ. Και ο κόσμος δεν πάει. Δεν θέλει να γίνεται μαριονέτα, κομπάρσος στις πολιτικές ρεκλάμες του συγκεκριμένου κόμματος ή οποιοδήποτε κόμματος. Έτσι λοιπόν είχαμε μια εκδήλωση χθες που ακούγαμε από τα μεγάφωνα και τους αρμόδιους κλακαδόρους συνθήματα για τον υπεριαλιστικό πόλεμο του Ισραήλ. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε για καταστάσεις που πραγματικά είναι απίθανες.

0: Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά, φίλες και φίλοι, την εκδήλωση Φιάσκο εχθές στο Καρμανδάνιο, όπου πλέον πρέπει όλοι να καταλάβουμε σε αυτή την πόλη ότι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε, πρέπει να σταματήσουμε να κάνουμε τέτοιες ανεπιτυχείς συγκεντρώσεις για μας, αλλά να διεκδικήσουμε με πυγμή το δίκαιο της πόλης εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Δηλαδή, σκεφτείτε τώρα, αντί για αυτή την εκδήλωση, η οποία καπελώθηκε από το ΚΚΕ και γι' αυτό το λόγο δεν πήγε ο κόσμος, ούτε οι αιρετοί, ούτε οι βουλευτές, να γινόταν μία εκδήλωση διαμαρτυρίας, μία κίνηση διαμαρτυρίας, σύσσωμης της πολιτικής αντιπροσωπείας της πόλης και των αιρετών, μια γροθιά όλοι έξω από το γραφείο της αρμοδίας υπουργού και να απαιτήσουν ραντεβού, εφόσον κολλησιεργήσει ή δεν δεχτεί ραντεβού. Ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Θα ήταν το ίδιο με αυτό το φιάσκο το χθεσινό? Όχι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η Δημοτική Αρχή δεν θέλει λύσεις. Και δεν θέλει λύσεις γιατί αυτή η κατάσταση εξυπηρετεί την πολιτική διαμαρτυρία του κόμματος το οποίο υπηρετεί. Αυτή είναι η αλήθεια. Φεύγουμε τώρα από το Καραμαντάνι και πάμε στην Κιβωτό της Αγάπης. Όπως είπαμε, ίδια ώρα. 7 η ώρα η μία, ξεκίνησε 7.30, 7.30 η άλλη. Αυτό δεν το λες και συντονισμό σε αυτή την πόλη. Μια εκδήλωση λοιπόν που έλαβε χώρα στην αίθουσα του ΤΕΕ, πολύ αξιοπρεπής, ήταν γεμάτη η αίθουσα. Εκεί δεν είχαμε ούτε προσπάθειες πολιτικού ή κομματικού καπελώματος. Έγινε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κιβωτού, που εκεί αναλύθηκαν για ακόμα μια φορά, με δραματικό τρόπο, τα οικονομικά αδιέξοδα της Κιβωτού. Μιλάμε για ένα ίδρυμα που η παρουσία του είναι ευεργετική και απαραίτητη για τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο, γιατί έρχονται τρόφιμοι εκεί και από άλλες περιοχές της χώρας, και έχει φτάσει πλέον στο φάσμα του λουκέτου. Δεν πάει άλλο. Και αυτό που υπόθηκε και πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι δεν μπορούμε να βρούμε λύσεις μειώνοντας το προσωπικό, διότι το προσωπικό που βρίσκεται εκεί είναι απαραίτητο για την δομή και για τη λειτουργία του. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η αύξηση του νοσηλείου, να ξαναφουντώσουν πάλι οι δωρεές, γιατί ξέρετε, η Κιβωτός της Αγάπης της Πάτρας δέχτηκε ένα μεγάλο πλήγμα από την υπόθεση, από το σκάνδαλο της Κιβωτού του κόσμου. Από τη στιγμή που έσκασε το σκάνδαλο της Κιβωτού του κόσμου, που δεν είναι καμία σχέση με την Κιβωτό της Αγάπης, έπαυσαν κατά 90% οι δωρεές από ευεργέτες όλης της χώρας που μέχρι τότε έδιναν, υπήρχε μια σταθερή ροή. Έχουν εξασθενήσει, σχεδόν εκμηδενιστεί, οι χορηγίες, οι δωρεές προς την Κιβωτό της Αγάπης, χωρίς βέβαια να ευθύνεται κάτι το Πατρινό Ίδρυμα. Δεν έχει καμία σχέση με όσα όρια έγιναν και αποκαλύφθηκαν και με αυτούς που καταδικάστηκαν στην Κιβωτό του κόσμου. Όμως δυστυχώς όλο αυτό επέφερε ένα συντριπτικό πλήγμα στον τομέα των δωρεών, που πλέον δεν έχει η Κιβωτός της Αγάπης. Όλο αυτό το πλέγμα δημιουργεί μια πολύ ασφιχτική κατάσταση σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του Ιδρύματος. Πάμε να ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα από αυτά που υπόθηκαν χθες κατά την διάρκεια της ενημέρωσης, στην οποία ενημέρωση ήταν παρόν μόνο ένας βουλευτής, για να τα πούμε όλα, ο βουλευτής της Νίκης, Σπύρος Τσιρώνης, ενώ άλλοι βουλευτές εκπροσωπήθηκαν από συνεργάτες τους. Ήταν επίσης ο αντιδήμαρχος κύριος Πλέσας, η αντιπεριφερειάρχης Γεωργία Ντάτσικα, την οποία μάλιστα ευχαρίστησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γιατί με δικές της παρεμβάσεις υπήρξε έκτακτη χρηματοδότηση από το Υπουργείο. Ήταν η πρόεδρος των αρχιτεκτών, η Ολυμπία Λόη, και άλλοι εκπρόσωποι φορέων. Να ακούσουμε ένα έτσι χαρακτηριστικό απόσπασμα από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες. Ανάγκες για σύντηση ρεύμα, νερό, φάρμακα, πάνε,
1: γνωστού προσωπικού που αναλώνει την ευθυπερόνη με θυσιαστικό πνεύμα για το κάθε παιδί χωριστά, σαν να ήταν δικό του παιδί. Αν πληρωθούν όλε οι οφειλέ που έχουν. Δεύτερο βήμα είναι η ετήσια τακτική επιχορήγηση γύρω στο ποσό των 300.000 ευρώ. Να μιλήσουμε για τα χρόνια του 2009. Έτσι θα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και να έχουμε ένα νέο μέλλον και να δημιουργήσουμε καινούργιο μέλλον για τα παιδιά τα οποία θέλουν να είναι μέσα. Εναλλακτικά θα μπορούσε να αυξηθεί το νοσήλιο, του οποίου η αύξηση έχει γίνει σε άλλε φωνέ, συμφωνάμε σε αυτόν τον διαβίωση. Ενώ στη δική μα μορφή παραμένει ακόμα χαμηλά. Και εδώ επισημαίνουμε, πρέπει να επισημάνουμε ότι ενώ τα νοσήλια εισπράττονται 12 μήνε, οι μισθοί του προσωπικού είναι 14 μήνε. Γι' αυτό το λόγο υπάρχει και αυτό το κοινό. Συνεπώ, αν με ίσω το σύγχρονο πάρει την δίκαιη αύξηση του 50%, όλα τα οικονομικά προβλήματα που έχει στο εξή θα αποτελούν παρελθόν. Μέχρι όμω να γίνει αυτό, η Γενική Συνέλευση των Μελών τη Κυφοδού αποφάσισε την εκποίηση 5 των λίγων κινητακινήτων. Και το λέω έτσι γιατί ακούγεται ότι έχουμε πάρα πολλά κινητά.
0: Ακούσαμε λοιπόν, φίλε και φίλοι, τα συνοψίζω. Για να λειτουργήσει, για να συνεχίσει να λειτουργεί η γεωδότηση αγάπη, πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα πράγματα. Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση στο ύψος του 2009. Δηλαδή, να φτάσει τις 300.000 ευρώ από τα 50.000 ευρώ που έχει κατέβει. Δεύτερον, να αυξηθεί κατά 50% το νοσήλιο. Τρίτον, να υπάρξει καλύτερη χρηματοδότηση και πόρη σε ό,τι αφορά τους, από τους δωρητές. Και για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, η Γενική Συνέλευση αποφάσισε την πώληση των 5 ακινήτων που έχει στην κατοχή του το Ίδρυμα. Εκεί φτάσαμε. Πάμε για διαφημίσεις, πάμε για σύντομο δελτίο, τοπικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 9.30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται η υποπαραχώρηση της Μαρίνας Μεγαγιώτ του Όλπα, καθώς το υπερταμείο προχωρά στην αναζήτηση εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα ετοιμάσει τον νέο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Patradise Μεγαγιώτ Μαρίνα. Στόχος είναι η προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδύσεων για αναβάθμιση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η νέα διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη προετοιμασία του έργου, ώστε να παρουσιαστεί στους επενδυτές ως μια όρημη και ελκυστική επενδυτική πρόταση. Στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ανάλυση που συγκρίνει την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Data Consultants, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός κινείται σε γενικές γραμμές στις ίδιες κατευθύνσεις με τις προτεραιότητες των πολιτών. Η δημιουργία περισσότερων χωρών πρασίνου, η καλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα, οι διαδρομές περιπάτου και αναψυχής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει ότι οι πολίτες επιθυμούν ακόμη πιο έντονη ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παραλιακή ζώνη. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στον Άγιο Βασίλειο για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό δρόμο, όπου η στάθμιση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση προς την παραλία. Οι κάτοικοι ζητούν τη μονοδρόμηση της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι τα μποτιλιαρίσματα και οι συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα υδροδότησης καταγγέλουν εδώ και περίπου 20 μέρες κάτοικοι της Βούντενης, κάνοντας λόγο για πολύ ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιωμένη ποιότητα του νερού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και ζητούν άμεση λύση από την ΔΕΙΑΠ. Η δημοτική επιχείρηση ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την περιοχή της παραλίας Πατρών, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Μήνυμα για άμεση ενίσχυση του Καραμανδανιού Νοσοκομείου έστειλαν υγειονομικοί και φορείς κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, ζητώντας μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου. Σοβαρό οικονομικό διέξοδο αντιμετωπίζει κυβωτός αγάπης, με τη διοίκηση να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, αύξηση του νοσηλείου και σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της με τελευταία προσθήκη τον έμπειρο επιθετικό Νίκο Ιωαννίδη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών. Την ίδια ώρα, ο Πύργος θα χρησιμοποιήσει το Πεπελοποννησιακό στάδιο ως δεύτερη έδρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Και ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερης βροχής προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 από φόρ και η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM.
4: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
5: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
6: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
7: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Πελοπόννη, στο FM, φίλε και φίλοι, στου 103,9. Εδώ χτυπάει η καρδιά τη ενημέρωση. Εδώ ακούτε την πραγματική όψη των ειδήσεων, χωρί σκοπιμότητε. Είμαστε εδώ στου 103,9 και θα παραμείνουμε έω στι 10. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται με το θαλάσσιο μέτωπο, με την πρόταση τη Μελετική Επιτροπή. Μια πρόταση που συνοδεύτηκε από τι σφοδρέ αντιδράσει τη αντιπολίτευση, η οποία δεν συνένεσε στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να υπερψηφίσει την προμελέτη που παρουσίασε στη Δημοτική Αρχή. Μια αποσπασματική προμελέτη. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο, θα έχουμε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος αντέδρασε και θα μας πει για ποιο λόγο. Τώρα όμως θέλω να σας πάω λίγο πίσω. Θα σας πάω σε ένα ρεπορτάζ που είχα κάνει πριν από 9 χρόνια για ένα τηλεοπτικό σταθμό. Ήταν τότε συνέντευξη τύπου της Δημοτικής Αρχής και ο κύριος Πελετίδης είχε ρωτηθεί για το τι θα γίνει με την Ξερόλακα. Εκείνη την περίοδο, λοιπόν, πριν 9 χρόνια, σημειώστε, υπήρχαν αντιδράσεις από κατοίκους οι οποίοι απαιτούσαν από τον κύριο Πελετίδη να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που είχε κάνει όταν ήταν αντιπολίτευση σχετικά με την Ξερόλακα. Τότε που ήταν αντιπολίτευση, θυμίζω για όσους δεν το ξέρουν, ότι ο κύριος Πελετίδης απαιτούσε να κλείσει Ξερόλακα. Έλεγε ότι η Ξερόλακα έπρεπε να έχει κλείσει χτες και μάλιστα συμμετείχε σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας κλεισίματος Ξερόλακας και στις οποίες μάλιστα συγκεντρώσεις ο βουλευτής τότε και σήμερα του ΚΚΕ, κ. Καραθανασόπουλος, έβαζε το αυτοκίνητό του μπροστά στην Ξερόλακα συμβολικά για να την κλείσει. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τώρα τι έλεγε ο Κώστας Πελετίδης τον δεύτερο χρόνο της θητείας του, δεύτερο προς τρίτο, όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη τύπου στο Δημαρχείο σχετικά με την Ξερόλακα. Τα ακούσατε έτσι αυτού σου το ρεπορτάζ, όπως το είχα κάνει για τον τηλεοπτικό σταθμό Πάτρια TV που ήμουν τότε. Για ακούστε.
1: Η Ξερόλακα θα κλείσει. Αυτό διεμήνυσε ο Δήμαρχος Πατέρων Κώστας Πελετίδης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του Πάτρας TV σχετικά με τις αντιδράσεις των κατοίκων της Ξερόλακας απέναντι στα μέτρα που δρομολογεί ο Δήμος Πατέρων, όπως τον τοίχο αντιστήριξης στον σκουπιδότοπο της Ξερόλακας. Σε ένα σκουπιδότοπο που έτσι κι αλλιώς είναι και κορεσμένος από το 2010. Ο Δήμαρχος Πατέρων είπε ότι είναι μαζί με τους κατοίκους που αντιδρούν και δεσμεύτηκε ότι η Ξερόλακα θα κλείσει.
2: Τελείωσε τα λόγια. Στην Ξερόλακα είπαμε, η Ξερόλακα θα λειτουργήσει για να μην μείνουν τα σκουπίδια, γιατί πολιτισμός είναι να μην μείνουν τα σκουπίδια έξω από το σπίτι σου, αλλά η Ξερόλακα θα κλείσει. Εμείς θα την κλείσουμε, δεν θα την κλείσει κανένας άλλος. Οι άλλοι ό,τι κάνανε, κάνανε για τον Παρά. Η αγωνία τους ήταν πιο μονοπόλιο, θα κουμαντάρει το ζήτημα των σκουπιδιών, ενώ μας, η αγωνία μας είναι πώς θα λειτουργήσει και αυτό το ζήτημα σωστά. Μάχη δίνανε τα μονοπόλια στον χώρο των σκουπιδιών, ποιος θα κάνει κουμάντο, και μετρούσαν επειδή το σκουπίδι είναι χρήμα, και γι' αυτό και δεν ορίμασαν τα πράγματα. Δεν κάνανε τίποτα μέχρι να ορθούμε εμείς για να τα πάρουμε ένα-ένα, να τα τρέξουμε, και τρέχουμε. Και αν έχουμε και τους κυβερνώντες να τρέχουν και εκείνοι με τον ίδιο ρυθμό μας, σήμερα θα είχαμε θεαματικά αποτελέσματα. Αλλά έχουμε και διαφορετικό βηματισμό. Σπρώχνουμε. Θα σπρώχνουμε περισσότερο όσο μπορούμε. Και αν ο πατραϊκός λαός και οι κάτοικοι, όπου υπάρχουν προβλήματα, είναι μαζί μας και σπρώχνουμε μαζί, μια χαρά θα τα πάμε.
1: Εν τούτης, ο Κώστας Πελετίδης, αν και ρωτήθηκε σχετικά από το Patria TV ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για το λουκέτο που όπως δεσμεύθηκε θα μπει στην Ξερόλακα, απέφυγε να δεσμευτεί. Πάντως, σε οξύς τόνους επιτέθηκε στους προκατόχους του, λέγοντας ότι κάποιοι πέταξαν εκατομμύρια για μελέτες.
2: Το χρονοδιάγραμμα δημιουργείται του κλεισίματος με βάση το τρέξιμο που κάνουμε εμείς και την ταχύτητα που θα μας δίνουν και οι πιέσεις μας. Προσπαθούμε να γίνει το γρηγορότερο. Αν είχαμε χθες εντολές, δηλαδή από την περιφέρεια το είχε εγκρίνει εντελώς και το Υπουργείο έδινε τα χρήματα, θα είχαμε τελειώσει και από χθες. Δεν είναι πατάμε πληκτρολόγιο. Αν είσαι να όλοι αυτοί που σήμερα φωνάζουν και κάναν κουμάντο σε αυτή την πόλη, ας έρθουν να μας δείξουν τι έχουν να παραδώσουν. Πού μας γεμίσανε με μελέτες. Πού δώσανε τα εκατομμύρια του λαού μας εδώ και εκεί και τα σκορπίσανε. Και έρχονται σήμερα και να μιλάνε. Και πρέπει ο πατραϊκός λαός να κάθεται και να τους ακούει. Να ακούει τον ένα και τον άλλον. Τη στιγμή που υπήρχαν εκατομμύρια των εκατομμυρίων και δεν κάνανε μία πεντάρα δουλειά. Αλλά εμείς θα φύγουμε. Εμείς θα το κλείσουμε. Θα κλείσει η Ξερόλακα. Όλα γίνονται στην κατεύθυνση του για να κλείσει η Ξερόλακα. Και τις αδειοδοτήσεις που παίρνουμε, διότι αυτό πρέπει να ξέρετε, το τείχος πήρε και την έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχαιοτήτων, όπου ήμουν εγώ ίδιος εκεί πέρα και επιχειρηματολογούσα γιατί θα υπάρχει και μέχρι πότε θα λειτουργήσει. Και γιατί θα πρέπει να το πάρουμε εμείς? Εμείς ήδη είναι που φτιάχνουμε το δρόμο για τη Βούτενη, για να γίνει τόπος επίσκεψης αρχαιολογικός. Εμείς τρεχούμε και λέμε ότι θα πρέπει να φτιαχθεί αυτός ο δρόμος για να πάρει αξία ο αρχαιολογικός χώρος. Και όταν πας και φτιάχνεις δρόμο και δίνεις 2 εκατομμύρια για να πας από την Ξερόλακα μέχρι τον αρχαιολογικό χώρο, δεν το κάνεις για να λειτουργήσεις την Ξερόλακα, το κάνεις γιατί θα το κλείσεις.
0: Λοιπόν, αυτές οι παπάντζες, φίλες και φίλοι, πριν από 9 χρόνια από τον κύριο Πελετίδη, σε ερώτηση δική μου συγκεκριμένα, σε που ήμουν σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, τον ακούσατε. Τότε τι έλεγε? Θα σμπρώξουμε, έτσι έλεγε, θα σμπρώξουμε όλοι μαζί και θα κλείσει η Ξερόλακα. Δεσμεύθηκε ότι θα κλείσει η Ξερόλακα. Αυτά πριν 9 χρόνια. 9 χρόνια μετά, φυσικά καμία Ξερόλακα δεν έχει κλείσει. Το αντίθετο, έχουν δημιουργηθεί νέα κύτταρα, έχουν γίνει τείχοι αντιστήληξης και το παραμύθι βέβαια συνεχίζεται. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θα φάει την παραμύθα μία φορά, 2, 5, 10. Πόσα χρόνια παραμύθι? Πόσα χρόνια? Και θα έπρεπε κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή να βγει και να πει ευθαρσώς ότι αποτύχαμε. Θέλαμε, δεσμευτήκαμε, αλλά αποτύχαμε. Αλλά φυσικά δεν υπάρχει ίχνος αυτοκριτικής, γιατί όπως θυμόσαστε, πριν περίπου ένα μήνα που έδωσε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στην Πελοπόννησο, η κύρια εποδός του ήταν ότι δεν έχω κάνει κανένα λάθος. Ήταν η ερώτηση του συναδέλφου, του Απόστολου Αναστασόπουλου και του εκδότη της εφημερίδας, του Θεόδωρου Λουλούδη, αν εντοπίζει κάποια λάθη στην θητεία του, και είπε δεν υπάρχει κανένα λάθος. Λοιπόν, ο κύριος Αλάνθαστος θα πρέπει να καταλάβει ότι όταν αποτυγχάνει κάπου θα πρέπει να υπάρξει και αυτοκριτική ή παραδοχή μιας λανθασμένης τακτικής ή της αυταπάτης. Ξέρετε, είναι ένας χαρακτηρισμός της εποχής. Τα φορτώνουμε όλα σε αυταπάτες και ξεμπερδεύουμε. Πάντως το θέμα είναι ότι Ξερόλακα 9 χρόνια μετά από αυτό το ρεπορτάζ που ακούσατε και τα λόγια του ίδιου του κ. Πελετίδη, που όπως έλεγε δεσμεύθηκε ότι θα κλείσει η Ξερόλακα, δεν έχει κλείσει καμία Ξερόλακα, και όχι μόνο δεν έχει κλείσει, έχει επεκταθεί. Αυτά έτσι για την ιστορία. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, όπως σας είπα, με το θαλάσσιο μέτωπο. Υπερψηφίστηκε από τη Δημοτική Αρχή η προμελέτη που αφορά το ένα από τα 3 τμήματα. Και εδώ είναι το παράδοξο, όπως σημείωσα και προχθές και χθες το σημείωσα, πώς γίνεται να έρχεται μια μελέτη αποσπασματικά. Και φυσικά, πώς γίνεται να μιλάμε για ένα θαλάσσιο μέτωπο το οποίο δεν θα έχει το πόσημα, δεν θα έχει υποδομές, δεν θα έχει ένα μουσείο, δεν θα έχει ένα ενίδριο, δεν θα έχει ένα θέατρο, κάτι να κρατάει τον κόσμο, παρά μόνο ένας χώρος, ένας περιπατητικός χώρος, ο οποίος θα πηγαίνει ο κόσμος πάνω-κάτω, τρώγοντας πασατέμπο. Ούτε χώροι εστίασης, ούτε τίποτα. Γιατί φυσικά είμαστε κατά της ιδιωτικής πρωτοβουλίας εδώ στο Δήμο. Μακριά αυτή. Να είμαστε μόνοι μας εκεί, να πηγαίνουμε πέρα δόθε. Και ποιος κόσμος θα πηγαίνει κάτω από τον καυτό ήλιο να πηγαίνει πέρα δόθε να κάνει βόλτες? Μιλάμε για την πλήρη απαξίωση, ομφαλοσκόπηση της πόλης. Πάμε να μιλήσουμε με τον Θεόδωρο Ξυλιά, γνωστό δημοτικό σύμβουλο και πάρα πολλά χρόνια, μέλος της παράταξης Πάτρια Ενωμένη και δημοτικό σύμβουλο της παράταξης του κ. Σβόλη. Κύριε Ξυλιά, γεια σας.
3: Καλημέρα κύριε Ρικόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πού εστιάζονται, σε ποια σημεία εστιάζονται οι αντιδράσεις οι δικές σας και της παράταξής σας σε αυτή την προμελέτη που παρουσίασε και ψηφίστηκε προχθές από την παράταξή του που παρουσίασε ο κ. Πελετίδης?
3: Πρώτα απ' όλα δεν είμαστε αρνητικοί στην ανάπλαση του παραλιακού μετόπου. Ένας χώρος τον οποίο διεκδικούσαν οι πολίτες της Πάτρας εδώ και αρκετά χρόνια. Από τη μέρα λοιπόν που παραχωρήθηκε για 99 χρόνια στο Δήμο Πατρέων, ξεκίνησε μια διαδικασία ανάπλασης του χώρου και αξιοποίησης του. Ορίστηκε μια επιτροπή ειδική, με ειδικούς οι οποίοι θα μπορούσαν να καταθέσουν προτάσεις, να ελέγξουν, να προτείνουν στους δημοτικούς συμβούλους, γιατί ειδικοί δεν είμαστε. Από την εμπειρία που έχουμε, κρίνουμε, λέμε την άποψή μας και ανάλογα αποφασίζουμε, αφού πρώτα δουν οι ειδικοί το θέμα από την τεχνική του πλευρά και την αρχιτεκτονική του. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν η άποψή μας είναι ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να είναι, όπως είπατε και εσείς πριν, ένας χώρος μόνο περιπάτου. θα πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί αυτός ο χώρος δεν είπε κανείς ότι πρέπει να γίνουν μέσα επιχειρήσεις ή να γίνουν ξενοδοχεία, όπως αφήνει να εννοηθούν κάποιοι ότι κάποιοι ήθελαν στο παρελθόν, το συζητούν και τώρα ότι θέλουν να γίνουν επιχειρήσεις υψηλού επίπεδου. Μιλάμε, ας πούμε, ότι θα πρέπει να γίνει μια ανάπλαση τέτοια που να κρατάει τον κόσμο στο χώρο και να μπορεί να απολαμβάνει τη θάλασσα και τον καφέ του σε αυτή τη μεγάλη παραλιακή ζώνη που διαμορφώνεται. Δυστυχώς όλα αυτά και φυσικά χώροι στους οποίους θα μπορεί να επισκεφθεί ο δημότης, ο επισκέπτης και να δει, ας πούμε, ένα μουσείο, ένα ιδρύο, ένα κινηματογράφο, θερινό κινηματογράφο, αφού λοιπόν αυτός ο χώρος θα είναι ένας χώρος στον οποίο θα μπορεί να περπατάει κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως δηλαδή ο πολίτης, ο επισκέπτης, θα μπορούσε λοιπόν να αξιοποιηθούν, γιατί και από τις μετρήσεις που γίνονται και η Δημοτική Αρχή το βλέπει, και γι' αυτό δεν είναι αφοριστική στο να γίνει στον Δήμο Παντρέων Μαρίνα, αλλά πολλές φορές λέει να μην γίνει εκεί αλλά να γίνει αλλού. Λοιπόν, ξέρει πολύ καλά ότι κάποια πράγματα οι πολίτες τα βλέπουν και τα παρακολουθούν. Εμείς επιμείναμε από την αρχή σε αυτά που σας είπα πριν, και γι' αυτό πέραν του γεγονότος δεν θα κρίνω εγώ τους παρατάξεις που ψήφισαν κατά, γιατί είχαν το δικό του σκεπτικό. Το γεγονός και μόνο ότι ξεκινά να γίνει μια ανάπλαση και να φύγει αυτή η άσχημη εικόνα που υπάρχει στο παραλιακό μέτωπο που παραχωρείται στο Δήμο Παντρέων, δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους σε πρώτη φάση. Και γι' αυτό λοιπόν απήχαμε από την ψηφοφορία λέγοντας τις σκέψεις τις οποίες καταθέσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο.
0: Μάλιστα,
3: πέραν τώρα αυτού δεν έχουμε να πούμε τίποτα περισσότερο, αλλά εκείνο που πρέπει να δούμε είναι ότι για μια φορά ακόμη η Δημοτική Αρχή μένει στις αιμονές της και στη λογική του ότι όλα θα πρέπει να τα πληρώνει το κράτος. Όλα δεν πρέπει να πληρώνει, λέει, ο δημότης. Αλλά αυτός ο χώρος, λες και οι φορολογούμενοι δεν πληρώνουν αυτά τα οποία ζητάμε και εμείς σαν αυτοδιοίκηση από το κράτος. Ο χώρος αυτός, κύριε Ριγόπουλε, είτε είναι ένας απλός περιπατικός χώρος όπως τον περιγράφει η προμελέτη, είτε γίνει με μεγαλύτερη αξιοποίηση όπως είπαμε πριν, θα πρέπει να συντηρηθεί. Και επειδή θα πρέπει να συντηρηθεί, θα πρέπει να βγάζει τα έξοδα της συντήρησής του. Δεν κάνουμε εκεί καμία κερδοσκοπική επιχείρηση. Αν γίνει, ας πούμε, ένας χώρος που θα γίνει ένα μουσείο ή θα γίνει ένας χώρος στο οποίο θα μπορούν να γίνονται εκθέσεις και θα μπορεί να πηγαίνει κάποιος να επισκέφτεται τις εκθέσεις ή εν πάση περιπτώσει να βλέπει, θα πρέπει, αφού λοιπόν το κράτος, το υπόλοιπο κομμάτι που κρατάει για να φτιάξει μαρίνα, θα έρχονται και κάποιοι επισκέπτες, θα έρχονται κάποιοι τουρίστες. Θα πρέπει κάπου να πάνε κάποιοι, όπως έχει πει και ο Δήμαρχος, τι να δουν στην Πάτρα όταν θα έρθουν οι επισκέπτες. Και το λέει ένας Δήμαρχος ο οποίος έχει στη δική του προσωπική δημοτική περίοδο 3 τετραετίες. Δεν επιτρέπεται λοιπόν ένας Δήμαρχος που έχει 3 τετραετίες και θέλει να πάει και για 4η να λέει ότι όταν θα το επισκέπτει στην Πάτρα δεν θα έχει τίποτα να δει.
0: Τώρα να ρωτήσω κάτι άλλο. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι αυτή η προμελέτη ήρθε αποσπασματικά. Είναι μία από τις 3.
3: Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία το επισημάναμε από την πρώτη στιγμή.
0: Δεν ήρθε συνολικά. Δεύτερον, γιατί προϋποθέτει ότι το τρένο θα υπογειοποιηθεί, το ξέρουμε, είναι σίγουρο. Πώς βαδίζει δηλαδή μια προμελέτη η οποία δεν έχουμε τα αντικειμενικά δεδομένα της πραγματικότητας, του τοπίου, του χώρου που θα γίνει αυτή η ανάπλαση.
3: Κοιτάξτε κάτι, εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα και το επισήμανα και στην ερώτηση που έκανα στις υπεύθυνους της τεχνικής εταιρείας που φτιάχνει τη μελέτη. Εκεί μιλάμε, έχουμε 2 σημεία που συνδέουν το παραλιακό μέτωπο με την πόλη. Τρία είναι, αλλά τα δύο τα βασικότερα είναι ο μόλος της Αγίου Νικολάου και το τμήμα που συνδέει την Γούναρη με το προβλήτα της Αγίου της Γούναρη. Υπάρχει και ένα άλλο τμήμα το οποίο δεν έχει ανοίξει ακόμα, είναι τη Γεροκοστοπούλου. Πώς θα συνδέεται, εάν η γραμμή πρώτον δεν είναι υπόγεια και είναι επίγεια, και δεύτερον εκεί θα υπάρχει η όθωνος Αμαλίας, είναι ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας επί της ουσίας. Πώς θα μπορεί ο δημότης να περπατάει στο θαλάσσιο μέτωπο και να συνεχίζει να μπαίνει στην τριών συμμάχων, όταν εκεί δεν ξέρουμε πώς θα είναι, πώς θα συνδέεται? Και το δεύτερο και το τελευταίο που επισήμανα είναι ο φάρος της Αγίου Νικολάου, ο φάρος του που έχει μετατοπιστεί και έχει πάει σε άλλο σημείο. Δεν θα έπρεπε να ήταν στο συγκεκριμένο σημείο όπου είναι το κομβικό σημείο της πόλης? Εκεί ήταν ο φάρος, το μόλο της Αγίου Νικολάου. Λοιπόν, όλα αυτά μαζί δημιουργούν προβλήματα αρκετά, και θα έπρεπε λοιπόν την σκέψη σε αυτές που κατέθεσε η εταιρεία, που έκανε μια πέρα πολύ σοβαρή δουλειά, δεν λέω ότι δεν μηδενίζω τη δουλειά που έχει κάνει, θα έπρεπε λοιπόν να τη δουν και οι ειδικοί που εμείς ως Επιτροπή, ως

0: όσμωση, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων με τους φορείς, με το ΤΕΕ, με το Πανεπιστήμιο, με το λιμάνι, με τους φορείς της πόλης. Δηλαδή μια δημοτική αρχή η οποία αποφάσισε, διέταξε και ψήφισε μόνη της στο Δημοτικό Συμβούλιο το μέλλον της πόλης.
1: Ακριβώς. Είναι ακριβώς όπως το λέτε. Όλη αυτή η συζήτηση έγινε με βάση τα όσα η ίδια ισχυρίζεται και επιμένει ότι πρέπει να γίνει η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου.
0: Μα όμως και πρακτικά, κύριε Ξηλιά, και πρακτικά δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό. Δηλαδή, γιατί είδα στις μακέτες μεγάλους χώρους ακάλυπτους που κάτω από τον καυτό ήλιο θα είναι απροσπέλαστη. Δηλαδή, θα είναι. Τι είναι η πλατεία Γεωργίου σήμερα που δεν μπορεί να διασχίσει το κέντρο της κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών. Ναι. Το ίδιο και χειρότερο με το τσιμέντο θα είναι χώρος... αυτό το παραλιακό μέτωπο. Θα είναι απροσπέλαστο, θα είναι αδιάβατο.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, αυτός ο χώρος το μπορεί να είναι μόνο τις βραδινές ώρες που δεν θα έχει ήλιο. Ναι. Άλλη ώρα δεν θα μπορεί να περπατήσει άνθρωπος. Δεν θα μπορεί να καθίσει, θα έχει λόγο να καθίσει εκεί.
0: Έτσι.
1: Δεν είναι ένας χώρος ο οποίος θα μπορούσε να γίνει και να υπάρχει και να υπάρχει ένας χώρος αναψυχής όπως γίνεται και τώρα. Υπάρχει ας πούμε ο Φάρος, υπάρχει ο Μόλος Αγίου Νικολάου. Υπάρχουν κάποια σημεία τώρα δηλαδή σε αυτή τη φάση που βρίσκεται η περιοχή τα οποία θα έπρεπε να παραμείνουν με κάποιο τρόπο. Γιατί τώρα λέει ότι θα υπάρχουν κάποια περίπτερα εκεί, κηλικία για να πίνει νερό κάποιος. Αυτά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Τα 20 τετραγωνικά που λέει μπορεί να γίνουν και 150 και θα δημιουργούν τεράστια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Κύριε Ξηλιά, δεν έχω άλλο χρόνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την
1: συζήτηση. Να είστε καλά, σε ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή σας μέρα. Και με την ανάδειξη των απόψεων του κ. Ξηλιά, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής εδώ από τον Πελοπόννησος FM. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού Δευτέρα για τις τελευταίες εκπομπές του μήνα και του καλοκαιριού. Από τον Παναγιώτη Ρηγόπουλο, ευχές για καλό πρωινό.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αθήνα 984, στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε στην παραδοχή ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, κάνοντας πάντως λόγο για ένα σκάνδαλο διαχρονικό. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μια συστηματική στοχοποίηση μια ολόκληρη παράταξη, δεν υπήρχε για νέα υποθέσει πραγματικό ζήτημα, είπε, ενώ όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία την χαρακτήρισε ως έναν πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο, ασκώ δικαιολογημένη κριτική, όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία περίπτωση σκοπιμότητα, τόνισε. Αναφορικά με το στεγαστικό, αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμα δουλειά στο ζήτημα της στέγης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν για 13η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμα έναν γύρο επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για την διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, χθες οι Χούθοι που πρόσκυνται στο Ιράν εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Οι εξελίξεις προκαλούν εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να πλησιάζει τα $100 το βαρέλι, με δεδομένη την διεύρυνση της κρίσης, καθώς φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στην Ερυθρά. Οι νέες εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και την Τεχεράνη γύρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογόνων ανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν προστέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο. Από τώρα, όλες οι ζημιές που προκαλούνται σε πλοία ή στα φορτηγά τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός Πρόεδρος στο Truth Social. Ο Ιρανικός στρατός ορκίστηκε πως θα συνεχίσει τα αντίπεινα όσο παρατείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναμένεται να τοποθετηθεί και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Παράδιδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος Ε65. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα την εντολή του ελληνικού λαού. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες για τον θάνατο της 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας έξω από κατοικία στη Σύρο. Η γυναίκα τραυματίστηκε με μαχαίρι κάτω από άγνωστες έως τώρα συνθήκες μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι και κατέρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά. Ο θάνατός της διαπιστώθηκε στο νοσοκομείο του νησιού που και μεταφέρθηκε. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του ζευγαριού που βρισκόταν στην κατοικία. Το πρωί αναμένεται να απολογηθεί της Δευτέρας ο 28χρονος από την Αίγυπτο, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Όσοι φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη διαδικασία, καλούνται να υποβάλουν τη δήλωσή τους εντός της ημέρας, καθώς η προθεσμία λύγει οριστικά. Τελευταία μέρα σήμερα για τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας, θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης του μέτρου θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων αρχών. Και να πάμε σε λίγη ώρα στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών. Θα τελεστεί η κηδεία της Μέρις Λίντα μετά από προσωπική επιθυμία που είχε εκφράσει η ίδια η τραγουδίστρια, καθώς εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή της θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Τώρα, φτωχότερη είναι η οικογένεια του Αθήνα 984. Έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίασε επί σειρά ετών την εκπομπή Όλα Μπερδεύονται Γλυκά. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία στην Αγία Παρασκευή. Να πάμε στον καιρό. Λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
3: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
2: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
4: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
5: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
6: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
7: Τρουφαλντίνο
6: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων, 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
8: Καλοκαιρινές εκπτώσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πιστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμιξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
9: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
10: Η Μαρίνα Ριζογιάννη και ο Σωτήρης Παπανδρέου παίρνουν τη σκυτάλη της ενημέρωσης και σας καλημερίζουν με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, σχολιάζοντας ταυτόχρονα όλα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας, την Ελλάδα και τον κόσμο. Καθημερινά 10 με 11 το πρωί, στον Πελοπόννησος FM 103,9.

0: Δώρο Θεού το σημερινό, Σωτήρη, έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό
0: μην κρυάξεις και...
1: Όχι, δεν σου είπα εγώ. Το ευχαριστηθήκαμε χθες το βράδυ.
0: Πολύ ωραίο και πολύ σήμερα άνα, καταπληκτική ναι. δροσιά. Μας αγαπάει ο Θεός και μας δρόσισε.
1: Υποφέραμε προχθές με αυτή τη ζέστη, την υγρασία. Εντάξει.
0: Μήπως γκρινιάξει, ξέρεις, μαζί με το Διονύση κοιτάμε έτσι να δούμε πώς θα αντιδράσεις. Εντάξει, έτσι.
1: Χρειάζεται που και που αυτό έτσι να κατεβάζει λίγο το θερμόμετρο. Να...
0: Ξέρεις και τα κτίρια που είχαν ποτίσει με όλη αυτή τη θερμότητα. Τώρα με την βροχούλα αυτή που ελπίζω να συνεχιστεί για λίγο έτσι για να
1: μέχρι
0: ξεπληθεί.
1: Μέχρι το απόγευμα θα είμαστε.
0: Πολύ ωραία.
1: Το απόγευμα το βραδάκι θα φτιάξει πάλι ο Γιώργος.
0: Δόξα τω Θεώ λοιπόν.
1: Αλλά μην χαίρεσαι πολύ από άλλη Τρίτη.
0: Εντάξει, καλοκαίρι είναι.
1: Ναι.
0: Μην τρελαθούμε κιόλας.
1: Ναι, ναι,
0: πρέπει να κάνει και τη ζέστη του. Αλλά να μην
1: πάντως
0: έχουμε
1: ο Αύγουστος, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον για τις πρώτες προγνώσεις, παιδί μου, το πρώτο δεκάημερο φαίνεται ότι θα κοιμανθεί σε η θερμοκρασία σε κανονικά έτσι επίπεδα. Δεν θα έχουμε, πέρα από αυτό το σαραντάρι που θα δούμε μεθαύριο,
0: mm-hmm.
1: για μία μέρα θα είναι αυτό περαστικό. Οι υπόλοιπες μέρες δείχνουν να, είναι, να έχουν μια τάση προς τα κάτω, προς το πέσιμο η θερμοκρασία.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην όμορφη Δυτική Ελλάδα, καλημέρα στην πανέμορφη Πάτρα μας, καλημέρα σε όλες και όλους εσάς από όπου και αν μας ακούτε στην Ελλάδα και στον κόσμο. Σωτήρης Παπανδρέου και Διονύση Στεφανόπουλο στην επιμέλεια του ήχου.
1: Πελοποννήσος FM 103,9 κυρίες και κύριοι, όλα λέγονται. Μαζί μας και σήμερα το φρέσκο γάλα πρώτο, πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961.
0: Εξαιρετικά. Λοιπόν, άκουγα το πρωί τον Πρωθυπουργό σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Open. Ναι. Ενώ επιμένει ότι δεν θα, οι εκλογές θα γίνουν, θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους.
1: Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος, παιδί μου.
0: Δεν με άφησες να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ας επίσης, αυτό λέω.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά με τις ενέργειές του λέω. Τον βλέπω προχθές είχε ζωντανή σύνδεση
1: ναι.
0: στην ΕΡΤ από το...
1: Παράγει έργο.
0: Λοιπόν, να πω.
1: Κυβερνητικό.
0: Δεν είπα εγώ. Καλό είναι αυτό, παιδί μου, και κάνει πολύ σοβαρά ναι. έργα. Δεν το συζητάμε αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω, από τη μία λέει αυτό ότι εκλογές τον Μάρτιο,
1: ναι.
0: αλλά η συχνότητα εμφάνισής του και αυτή η προετοιμασία.
1: Βλέπεις προπαρασκευαστικές ενέργειες, που λέει το δικαστήριο.
0: Κάτι άλλο μου λέει, δηλαδή.
1: Αυτό στα δικαστήρια λέγεται προπαρασκευαστικές ενέργειες.
0: Ακριβώς αυτό.
1: Πριν κάνεις το έγκλημα.
0: Ήθελα να σου πω,
1: πριν διαπράξεις το έγκλημα.
0: Λοιπόν, όλη αυτή η ετοιμότητα και η συστηματική και στοχευμένη εμφάνισή του, οι τόσες κορδέλες σε έργα, πραγματικά έργα, δεν λέω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Κάτι μου λέει ότι κάτι έρχεται. Δεν ξέρω.
1: Εγώ βάζοντας κάτω τα πράγματα με μια λογική σειρά, δεν μου κάθεται τέλος πάντων το σενάριο ότι θα πάει σε εκλογές.
0: Του φθινοπόρου.
1: Ναι, δεν έχει ναι. νόημα, δεν βγάζει λογική, αυτό θέλω να πω.
0: Εγώ ξέρω.
1: Δηλαδή, φαντάσου τώρα, ας πούμε, θα βγει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, θα κάνει κάποιες εξαγγελίες για το τι θα πράξει μέχρι το επόμενο διάστημα. Προφανώς θα έχει. Οι εξαγγελίες του θα έχουν και εφαρμογή σε νέα κυβερνητική
0: περίοδο.
1: Εγώ αυτό φαντάζομαι. Έτσι. Δεν μπορεί να εξαγγείλει μέτρα για 3-4-5 μήνες.
0: Ναι.
1: Άρα θα
0: ίσως
1: έχει.
0: Ίσως κάποια να έχουν, ας πούμε, και άμεσο.
1: Εννοείται, προφανώς.
0: Και άμεση εφαρμογή, δηλαδή.
1: Βλέπω εντωμεταξύ, είδα και στη συνέντευξη που έδωσε στο Open που ανέφερες. Δεν την είδα, απλά διάβασα.
0: Κάθισα και το άκουσα.
1: Λέει ότι ετοιμάζεται να κάνει και εξαγγελίες για τους μικρομεσαίους επαγγελματίες, επαγγελματίες κλπ. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν ένα χρόνο εφαρμογής μπροστά τους.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, δηλαδή δεν μπορείς να κάνεις μια εξαγγελία το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο πάμε εκλογές. Δεν θα προλάβει να αποδώσει το όποιο μέτρο εξαγγείλεις.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό λέω, υποθέτω εγώ. Βάζω με μια λογική τέτοια σειρά τα πράγματα.
0: Επίσης...
1: Τώρα δεν βάζω και τα χέρια μου στη φωτιά. Ξέρουμε ότι στην πολιτική ποτέ δεν λες ποτέ, έτσι.
0: Προφανώς. Ναι. Επίσης, Σωτήρη, είπε ξεχάστε την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Είδες που είναι το σενάριο, ναι. το πολύ περισσότερο.
1: Καλά, αυτά
0: βέβαια,
1: είναι επιστημονικής φαντασίας τώρα.
0: Εντάξει,
1: τα ειδικού σκοπού.
0: Όλα αυτά,
1: και...
0: θέλω να πω, βρε παιδί μου, τα οποία συζητώνται ευρέως
1: ναι.
0: έξω. Μην...
1: Αν είναι να μην πετύχει το σχέδιο της αυτοδυναμίας ή δεν προκύψει κάποιο σενάριο σχήμα συνεργασίας... Θα δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: mm-hmm.
1: πιστεύω.
0: Εν πάση περιπτώσει, ήταν έτσι πολύ
1: ναι.
0: δυναμικό σήμερα το πρωί
1: ναι.
0: στη συνέντευξη αυτή.
1: Δεν
0: και νομίζω
1: δηλαδή,
0: ότι έχει
1: είναι
0: κάθε
1: και άστοχο να εξαγγέλεις πράγματα, δηλαδή να παίρνεις δεσμεύσεις σαν πολιτικός για ένα χρονικό ορίζοντα 5-6 μήνες μετά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι εντελώς άστοχο, πιστεύω, αυτό το πράγμα. Εδώ βλέπεις τα πράγματα πώς αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη και πώς ανατρέπονται τα δεδομένα. Και όλες... Εδώ ο Τραμπ προχθές ανακοινώθηκε η συμφωνία με τη Σαουδική Αραβία για την πυρηνική ενέργεια και την άλλη μέρα την πήρε πίσω.
0: Καλά, εντάξει. Να σου κάτσε τώρα, με συγχωρείς. Μίλα για νορμάλ ανθρώπους.
1: Εντάξει, ναι, νορμάλ άνθρωποι, αλλά αυτοί καθορίζουν το μέλλον μας.
0: Σωστό, σε αυτό συμφωνούμε. Θέλω να πω ότι ο Τραμπ δεν είναι μέτρο σύγκριση. Θα μου πει είναι ο αυτοκράτορας του. Είναι καθοριστικός.
1: Σαφώς
0: είναι.
1: Αυτόν έχουμε, αυτόν κινούμαστε.
0: Σαφώς είναι καθοριστικός. Δεν το συζητάμε έτσι σε καμία περίπτωση. Αλλά πάση περιπτώσει, ας έχουμε ένα άλλο μέτρο σύγκριση τέλος πάντων.
1: Ζεσταίνεστε.
0: Παρακαλώ, ναι. Εγώ ξεριστήθηκα και φθινοπορεινά.
1: Ήρθες με τη ζακετούλα τώρα.
0: Βέβαια. Με συγχωρείς. Φθινοπορεινό ο καιρό σήμερα. Ωραίοτατα. Και το χρειάζεται έξω όταν περπατάς. Μην κοιτάς τώρα που είμαστε κλεισμένοι μέσα στο στούντιο. Έχουμε γιορτή σήμερα, αποκατάσταση της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Ο πρόεδρος θα δεχθεί όλο το.
1: Ναι, έβλεπα προχθές κάποια σχόλια, ρε παιδί μου. Τώρα
0: ότι
1: που το ανέφερε.
0: Τι χρειάζεται.
1: Όχι, η Δούρου λέει δεν θα πάει.
0: Τι γιατί, λες, γιατί μου το λες θέλει... απότομα.
1: Ρε παιδί μου, λέει δεν θέλει να συναστρέφεται με ακροδεξιούς. Εδώ ολόκληρη κυβέρνηση κάνανε με το.
0: Μάνι, με τους ακροδεξιούς. Έτσι. Και τώρα τους πειράζει.
1: Ούτε σε μία δεξιά σε τους πειράζει.
0: Τώρα με στεραχώρησες πάρα πολύ και μη σου πω ότι δεν θα πιω.
1: Καφέ.
0: Λοιπόν, δεν θα πάει Δούρου στη δεξίωση τη.
1: Ρε παιδί μου, τόση κωμωδία δεν αντέχουμε άλλο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, με συγχωρείς δηλαδή. Πόσο το μυαλό τους, πού υπάρχει,
1: δεν
0: δηλαδή
1: ξέρω,
0: η αγωνία του Έλληνα πολίτη ήταν αν θα πάει Δούρου στο προεδρικό μέγαρο. Ποιος ασχολείται μαζί της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά θέλω να πω.
0: Ποιος ασχολείται
1: λένε,
0: μαζί
1: της. Αυτά που λένε δεν τα σκέφτονται λίγο.
0: Όχι, Σωτήρη μου.
1: Πάλι χθες διάβαζα ότι ο Σακελαρίδης λέει αν κυβερνούσε ποτέ, ξέρω, δεν θα επέτρεπε ποτέ την αλλαγή του άρθρου για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Τι
1: και
0: λες,
1: ο ίδιος πήγε και έκανε μεταπτυχιακό σε ειδικό πανεπιστήμιο στην Αμερική. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν με ποιους μιλάνε, με ποιους νομίζουν ότι μιλάνε.
0: Ακριβώς αυτό. Θεωρούν ότι εμασάμε κουτόχορτο, αυτό είναι σίγουρο, έτσι.
1: Μα
0: ο τρόπος με τον οποίο μας
1: τα έχουν στα βιογραφικά τους αυτά. Δεν σκέφτονται ότι θα βρεθεί κάποιος που θα τους εκθέσει.
0: Δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους ενδιαφέρει. Ναι. Να πουλήσουν το φούμαρό τους θέλουν.
1: Τι
0: να σου πω. Δηλαδή έχουν αυτή την ψευδαίσθηση ότι ασχολούμαστε μαζί τους και μας ενδιαφέρει το τι κάνουν. Εμάς μας ενδιαφέρει η χώρα, μπορεί να πηγαίνει η χώρα μας μπροστά, να προοδεύει, να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο του Έλληνα πολίτη. Αυτά είναι τα θέματα. Έτσι. Τα υπόλοιπα είναι φρουφρού και αρώματα. Και είχαμε χθες την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Και το εντυπωσιακό, Σωτήρη, είναι ότι πλέον είδες ότι προβάλλουν ακόμα και αυτό και αυτό και τα παιδιά έχουν μετατραπεί σε αντικείμενο διαφήμισης της παραπαιδείας.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, και όλο το πολιτικό σύστημα κάθεται και παρακολουθεί. Δεν συμβαίνει κάτι. Δεν το ξέρουμε.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται.
0: Έτσι. Στουρθοκαμιλίζουμε. Αυτά είναι τα θέματα, κυρίες και κύριοι. Τώρα, αν θα πάει η Δούρου στο προεδρικό μέγαρο ή ο Σακελαρίδης θα καταργήσει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, κάτσε να γίνει πρώτα πρωθυπουργός και μετά θα καταργήσει.
1: Εντάξει, λοιπόν, αν έχετε πρόβλημα, βλέπετε προβλήματα υδροδότησης εκεί στην παραλία, να σου πούμε ότι υπάρχει μια σοβαρή βλάβη της ΔΕΙΑΠ στο κεντρικό αντιλιοστάσιο. Έβγαλε και σχετική ανακοίνωση η Δημοτική Επιχείρηση, που θα επηρεάζει την ομαλή τροφοδοσία του δικτύου και ίσως έχετε χαμηλή πίεση και πλήρη διακοπή νερού. Αυτά. Απλά να σας γνωρίζω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα και προς τα νοτιοδυτικά της Πάτρας. Έτσι. Και υπάρχουν και προβλήματα και προς το πλευρά του ανατολικού διαμερίσματος. Άκουσα σοβαρά προβλήματα εδώ και πολλές ημέρες έχουν θέμα με την υδροδότηση. Κάποιες ορεινές
0: οικισμοί. Είναι το
1: ορεινή, τέλος πάντων. Και είναι και τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό, καταλαβαίνεις. Είναι μια κατάσταση που γίνεται.
0: Είναι το σύνηθες καλοκαιρινό έτσι που συμβαίνει λόγω των.
1: Είναι τεχνικό το ζήτημα από ό,τι άκουσαμε. Έχει σχέση με τα. Γιατί ξέρεις ότι η Πάτρα υδροδοτείται κατά κύριο λόγο από αντιλιοστάσια, έτσι, από γεωτρήσεις κλπ. Και βέβαια πολλοί θα ρωτήσουν, ρε παιδί μου, γιατί το φτιάξαμε και το φράγμα εκεί στον Ερήμαθο. Υποτίθεται ότι φτιάχτηκε και δαπανήθηκαν εκεί κάπου 130 εκατομμύρια για να υδροδοτηθεί η Πάτρα. Σε πληροφορώ δεν έχει καταφέρει ακόμα να αποδώσει αυτό το έργο και απορώ γιατί δεν αναδεικνύεται το ζήτημα και από τις πολιτικές δυνάμεις, από τις παρατάξεις. Γιατί ακόμα δεν έχει τη δυνατότητα τη διαχείρισης τόσο μεγάλης ποσότητας νερού το υφιστάμενο δηληστήριο της ΔΕΙΑ. Πρέπει να φτιαχθεί καινούριο δηληστήριο που να έχει τη δυνατότητα να διαχειρίζεται μεγάλες ποσότητες νερού.
0: Ανόητο ερώτημα. Έχουμε, ναι. Γιατί το φτιάξαμε?
1: Είπαμε στην Ελλάδα βάζουμε μπροστά το κάρο από το άλογο. Δεν το ξέρεις, πάντα γίνεται αυτό σε όλα τα έργα. Δεν έχεις δει ποτέ να παραδίδεται ένα έργο στην Ελλάδα ολοκληρωμένο, ρε παιδί μου, με το κλειδί στο χέρι. Φτιάχνουμε κομματάκι-κομματάκι τα φτιάχνουμε τα έργα στην Ελλάδα.
0: Με συγχωρείς. Δεν πρέπει να εξασφαλίσεις πρώτα τις συνθήκες αξιοποίησης αυτού που φτιάχνεις?
1: Ναι, έχουμε φτιάξει εκεί και με αποτέλεσμα. Δεν ξέρω το πόσο ποσοστό εκμεταλλευόμαστε μέχρι σήμερα, αλλά σίγουρα ούτε το μισό.
0: Δηλαδή να πάμε από το κεφάλι, πήγαμε από την ουρά.
1: Ναι, ξεκινήσαμε από την ουρά. Ναι, κάπως έτσι.
0: Μάλιστα. Τι να πω δηλαδή.
1: Και κατά τον ίδιο τρόπο φτιάχτηκαν και όλα τα έργα μέχρι σήμερα. Ας πούμε, π.χ. σου λέω τώρα τον Ε65, χθες παραδόθηκε το τελευταίο τμήμα. Μετά από πόσα χρόνια. Είχε ξεκινήσει σαν τυφλός δρόμος ο συγκεκριμένος.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις, δεν είχε σχεδιαστεί στο σύνολό του. Απλά ξεκινήσαμε, παιδιά, ξεκινάμε και όπου βγούμε. Ευτυχώς κατάφερα και βγήκα στην Ελλάδα.
0: Βγήκα στο σωστό μέρος. Σκέψου να έβγαιναν αλλού.
1: Πάλι καλά, να λες, βγήκανε στην Εκδατία. Τα καταφέρανε μετά από πόσα χρόνια.
0: Καταπληκτικό. Δηλαδή μπορούσε να βγουν και οπουδήποτε έτσι. Πάντως είναι σπουδαίο έργο. Άσχετα τώρα από το.
1: Εντάξει, κάνουμε λίγο πλάκα τώρα.
0: Κάνουμε πλάκα, αλλά και αυτά που λέμε και γελάμε έχουν βάση. Είναι έτσι, δηλαδή δεν τα βγάζουμε από το μυαλό μας.
1: Ξεκίνησε με ένα κομμάτι. Έτσι, από εκεί μετά στην κεντρική Ελλάδα έφτιαξε ένα κομμάτι λίγα χιλιόμετρα και είχε μείνει εκεί για πόσα χρόνια. Δεν το θυμάσαι.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ολοκληρώθηκε.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Τώρα έχουμε και τη σύνδεση εμάς με τη Λαμία, ξέρεις. Πολύ έχει
1: να
0: ξεκινήσει.
1: Πούμε ότι, καταρχάς, να πούμε ότι προφανώς είναι σημαντικό έργο. Δεν το συζητάμε έτσι. Γιατί λειτουργεί ως εγκάρισος έτσι ο δικός άξονας στα κεντρικά της χώρας, εκεί που δεν υπήρχε σοβαρό οδικό δίκτυο. Αυτό όμως δεν πρέπει να παραβλέπουμε το γεγονός ότι είναι ένας ακόμα οδικός άξονας που απομονώνει ακόμα περισσότερο την Πάτρα. Αυτό πρέπει να το λέμε και αυτά. Δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να το πούμε ότι δεν μας συμφέρει το έργο αυτό. Όχι,
0: ποιο δάξει, έργο?
1: Το Ε65.
0: Γιατί... Α, αυτό ναι. Που παραδόθηκε, ναι. Λες.
1: Απομονώνει την Πάτρα, το λιμάνι για την ακρίβεια.
0: Κοίταξε, αν γίνει όμως η σύνδεση.
1: Αν γίνει η σύνδεση με τη Λαμία,
0: μπαίνουμε πάλι στο χάρτη. Μπαίνουμε στο χάρτη.
1: Θα αλλάξει εκεί τα δεδομένα.
0: Έτσι, αλλάζουν τα δεδομένα και θα μπούμε και εμείς στο χάρτη της ανάπτυξης.
1: Πιο γρήγορη σύνδεση και με το Βόλο προφανώς, γιατί φανταστώ. Θα έχουμε μια σχεδόν απευθεία σύνδεση δύο μεγάλων λιμανιών, Βόλου και Πάτρας. Εκεί δημιουργούνται νέες προοπτικές. Αυτά σαν μακροχρόνιο σχεδιασμό, έτσι, που δυστυχώς δεν βλέπω να μπαίνει και στη δημόσια συζήτηση στην, ναι, Πάτρα, που θα έπρεπε να μπαίνει. Θα έπρεπε να μας απασχολεί και να μας νοιάζει να προχωρήσει το έργο του διαγώνιου οδικού άξονα με τη Λαμία. Ίσως το αντιληφθούν κάποια στιγμή εδώ οι τοπικές πολιτικές δυνάμεις και να δουν έτσι ποιες είναι οι καινούργιες προοπτικές που ανοίγονται με το συγκεκριμένο οδικό άξονα.
0: Το Αυτά. Τρομερό είναι, Σωτήριο, ότι η περιοχή μας γενικά τρέχει πίσω από τις εξελίξεις.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πολύ σπάνιες περιπτώσεις θυμάμαι να είμαστε στη χάραξη των εξελίξεων. Δηλαδή, ακόμα και στο κομμάτι αυτό της χάραξης των οδικών δικτύων σε πανελλαδικό επίπεδο, η Δυτική Ελλάδα έπρεπε να είναι παρούσα.
1: Προφανώς. Δεν είμαστε,
0: έτσι δεν είναι.
1: Έτσι,
0: δεν είμαστε ακριβώς αυτό. Έχουμε λόγο, έχουμε ύπαρξη, έχουμε πολύ πλούτο. Άλλο που τον κρατάμε κλεισμένο στον Παούλο.
1: Ναι.
0: Έπρεπε λοιπόν να είμαστε παρόν στα κέντρα λήψης αποφάσεων όταν χαράσονται αυτές οι πολιτικές ανάπτυξης της χώρας.
1: Θα δούμε, γιατί έχουμε μπροστά μας και μια καινούργια περίοδο που ξεκινά. Γιατί θα λέγαμε ότι η Δυτική Ελλάδα δεν ήταν και από τους κύριους αποδέκτες των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου Ανάκαμψης. Κατευθύνθηκαμε σε άλλα έργα και κυρίως άλλες περιοχές, αυτά περισσότερα κονδύλια. Όχι ότι δεν πήρε εδώ η περιοχή, πήρε κάποια πράγματα, αλλά υπολογίζαμε και ελπίζαμε ότι θα παίρναμε περισσότερα σαν περιοχή με το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά δυστυχώς δεν βρεθήκαμε στο επίκεντρο. Αν εξαιρέσουμε κάποια μόνο κεντρικά έργα που επηρέασαν και τη δική μας περιοχή, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Δηλαδή ακόμα και αυτό το μεγάλο έργο του Λαδόπουλου που ξεκίνησε ως χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης τελικά βγήκε από εκεί και θα υλοποιηθεί
0: με άλλο
1: κονδύλια.
0: Πακέτο, βέβαια, ναι.
1: Τα υπόλοιπα που γίνονται στο πλαίσιο κεντρικών παρεμβάσεων, ας πούμε π.χ. στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, όλα αυτά.
0: Αυτά είναι
1: στο πλαίσιο
0: άλλα.
1: Κεντρικών, ναι. Και δεν είναι κάποια στοχευμένα έτσι
0: που γίνονται για την περιοχή μας. Είναι στον γενικότερο σχεδιασμό, ναι, στον πανελλαδικό.
1: Θα δούμε όμως, γιατί πλέον ξεκινάει μια νέα περίοδος.
0: Ξέρεις τι, Σωτήρη, εγώ λέω, ας αξιοποιήσουμε τα κονδύλια που έχουμε.
1: Ναι, με έτσι, τον καλύτερο τρόπο.
0: Με τον καλύτερο προφανώς. Τρόπο, διότι μην ξεχνάμε ότι οι δείκτες έφεραν τουλάχιστον, τελευταία υπάρχει μια βελτίωση, στις κατώτερες θέσεις αξιοποίησης των κονδυλίων. Επομένως, λοιπόν, αυτά που μας διατίθενται, ας τα αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ας αποτυπώνονται στην καθημερινότητά μας. Και από εκεί και πέρα, ό,τι περισσότερο μπορούμε να εξασφαλίσουμε, σαφώς είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Ναι. Δεν το συζητάμε.
1: Κοίτα, είναι θετικό το γεγονός καταρχάς ότι ξεκινάμε με το δεύτερο μεγαλύτερο περιφερειακό πρόγραμμα ανάπτυξης. Προχθές έγιναν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Έχουμε βγάλει τη συνέντευξη.
0: Το μεγαλύτερο πακέτο, βέβαια.
1: Ξεκινάμε με 285 εκατομμύρια ευρώ. Γιατί πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις γίνονται προστίθεται στην πορεία και μπορεί να φτάσουμε.
0: Πλέον των 300.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Σχεδόν ένα δεύτερο ΕΣΠΑ, θα λέγαμε.
0: Ναι, ένα δεύτερο ΕΣΠΑ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πακέτο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πήραμε το δεύτερο μεγαλύτερο πανελλαδικά.
1: Και όχι τυχαία,
0: βεβαίως.
1: Θα λέγαμε ότι δείξαμε καλά αποτελέσματα με το ΕΣΠΑ, με όλα αυτά τα προγράμματα διαχειρίζεται και η περιφέρεια. Και θα λέγαμε ότι είναι μια αναγνώριση κατά κάποιο τρόπο. Ότι μπορούμε να διαχειριστούμε μεγάλα ποσά.
0: Διότι βασικό κριτήριο για την κατανομή αποτελεί αυτό. Δηλαδή
1: προφανώς,
0: η παραγωγή του έργου και η καρπή του έργου της κάθε περιφέρειας. Εμείς λοιπόν κερδίσαμε αυτό το πακέτο. Επομένως λοιπόν έχουμε ελπίδες για πολλά πράγματα. Τονίζω και πάλι, Σωτήρη μου, το βασικό είναι να αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό.
1: Εκεί να μπαίνουν τα χρήματα να επενδύονται σε τομείς και σε έργα που έχουν απόδοση και στην κοινωνία και στην οικονομία. Αυτό είναι το σημαντικό για να ξεμπλοκάρουμε και λίγο και να φύγουμε λίγο από τις τελευταίες θέσεις.
0: Από τις τελευταίες θέσεις.
1: Είναι γεγονός ότι η Δυτική Ελλάδα παραμένει προς τις τελευταίες θέσεις.
0: Και όσο και αν θέλουμε, μην βαυκαλιζόμαστε, όσο και να θέλουμε να λέμε ότι είμαστε πετάμε, δεν πετάμε. Παραμένουμε χαμηλά και αυτό. Μπορούμε να το εκτοξεύσουμε και γίνεται δουλειά. Και γίνεται δουλειά από την περιφέρεια σε πολλούς τομείς και πιστεύω ότι θα έχουμε τα θετικά αποτελέσματα. Ξέρεις, τι λένε για την κότα και τα αυγό, ότι όσο την ταΐζεις τόσο,
1: ναι,
0: τόσο σου γεννάει η αυγά, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, είναι γεγονός ότι για πολλές δεκαετίες η οικονομική ανάπτυξη της χώρας είχε μονόπλευρα. Όχι, βρισκόταν μονόπλευρα στην ανατολικό άξονα.
0: Όχι, σε ό,τι αφορά εμάς είχε τελματώσει, αυτό θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Ότι εμείς, αλλά. Και πάλι εδώ η ευθύνη είναι δική μας.
1: Ναι, πώς θα το κυνηγήσουμε, εννοείς?
0: Εμείς, εννοείται. Μην ξεχνάς ότι ένα μεγάλο αγκάθι της περιοχής μας είναι η έλλειψη συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ όλων των εμπλεκομένων. Γι' αυτό πάντα βρισκόμαστε κάτω από το τρένο και τρέχουμε από πίσω να προλάβουμε τις όποιες εξελίξεις. Εάν, Σωτήρη μου, σε αυτόν τον τόπο ομονοούσαμε και πηγαίναμε χέρι-χέρι, και το τρένο θα είχαμε, και μαρίνα θα είχαμε, και λιμάνι εμπορικό θα είχαμε. Τα πάντα θα είχαμε. Αλλά ποτέ όμως δεν συνεννοηθήκαμε, δεν καθίσαμε στο ίδιο τραπέζι και να προχωρήσουμε και να διεκδικήσουμε για τον τόπο μας αυτά που του αξίζουν. Μας αξίζουν όλα αυτά. Δεν μας τα χαρίζουν, μας αξίζουν. Αξίζουν στη Δυτική Ελλάδα όλα αυτά τα έργα για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει στις 10:30. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και έχουμε και σύντομο δελτίο. Έχουμε και σύντομο δελτίο και επιστρέφουμε με πανελλαδικές και βάσεις και
0: αποτελέσματα
1: για πανεπιστήμιο.
2: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 10:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται η υποπαραχώρηση της Μαρίνας Μεγαγιώτ του ΟΛΠΑ, καθώς το υπερταμείο προχωρά στην αναζήτηση εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος ετοιμάσει το νέο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Patradise Megayacht Marina. Στόχος είναι η προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδύσεων, η αναβάθμιση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η νέα διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη προετοιμασία του έργου, ώστε να παρουσιαστεί στους επενδυτές ως μια όρημη και ελκυστική επενδυτική πρόταση. Στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ανάλυση που συγκρίνει την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Data Consultants, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός κινείται σε γενικές γραμμές, στις ίδιες κατευθύνσεις με τις προτεραιότητες των πολιτών. Η δημιουργία περισσότερων χωρών πρασίνου, η καλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα, οι διαδρομές περιπάτου και αναψυχής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει ότι οι πολίτες επιθυμούν ακόμη πιο έντονη ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παραλιακή ζώνη. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στον Άγιο Βασίλειο για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό δρόμο, όπου η στάθμιση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση προς την παραλία. Οι κάτοικοι ζητούν τη μονοδρόμηση της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι τα μποτιλιαρίσματα και οι συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα υδροδότησης καταγγέλουν εδώ και περίπου 20 μέρες κάτοικοι της Βούντενης, κάνοντας λόγο για πολλή ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιωμένη ποιότητα του νερού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και ζητούν άμεση λύση από την ΔΕΙΑΠ. Η Δημοτική Επιχείρηση ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την περιοχή της παραλίας Πατρών, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Μήνυμα για άμεση ενίσχυση του Καραμανδανιού Νοσοκομείου έστειλαν υγειονομικοί και φορείς κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, ζητώντας μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου. Σοβαρό οικονομικό διέξοδο αντιμετωπίζει Κιβωτός Αγάπης, με τη διοίκηση να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, αύξηση του νοσηλείου και σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της με τελευταία προσθήκη τον έμπειρο επιθετικό Νίκο Ιωαννίδη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών. Την ίδια ώρα, ο Πύργος θα χρησιμοποιήσει το Πεπελοποννησιακό στάδιο ως δεύτερη έδρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Και ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερης βροχής προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 μποφόρ και η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
2: 103,9. Πελοπόννησος FM. Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
6: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.
7: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.

0: Ζητείτε οργάνωσης, κύριε Παπανδρέου.
1: Τι έγινε, τι σου
0: λέμε γενικά στο περιθώριο της κουβέντας που είχαμε στο διάλειμμα. Στη ζωή μας τα πάντα θέλουν οργάνωση και προγραμματισμό.
1: Ναι, είναι γεγονός.
0: Έτσι, διαφορετικά δεν γίνεται
1: να
0: είμαστε φτερό στον άνεμο. Κάποια πράγματα θέλουν και προγραμματισμό και προσυνεννόηση.
1: Βέβαια.
0: Και όλα τα σχετικά. Έτσι, τώρα δεν θα αποκαλύψουμε γιατί συζητούσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι εκεί. Λοιπόν.
1: Πάμε βάσεις.
0: Όχι, να πάμε στην κυρία Χορμόβα που λέει σήμερα, γιατί διάβασα
1: το
0: άρθρο της παρέμβασης στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Λέει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα.
1: Και δεν ξέρω αν είδες
0: πληροφορίες. Δεν ξέρω αν είδες κάποιους δείκτες σχετικά με την πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Και σκεφτόμουν πώς μπορεί
1: είναι
0: ένας...
1: Είναι η διοικήτρια της
0: ΔΥΠΑ.
1: Του πρώην ΟΑΕΔ, τέλος
0: πάντων. Ναι, του πρώην ΟΑΕΔ. Και λέω ότι ένας οργανισμός, εάν δουλέψει σωστά, μπορεί να επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα, ναι, και να μην περιοριστεί μόνο στην επιδοματική πολιτική, έτσι.
1: Βέβαια. Να δώσουμε λίγα στοιχεία, έτσι, για να περιγράψουμε. Τέλος πάντων, φιλοξενούμε ένα άρθρο της για την παρέμβαση που έχει κάνει η ΔΥΠΑ στην περιφέρεια της Πελοποννήσου, που περιλαμβάνεται εκεί και η Πάτρα και γενικά σε όλη η περιοχή. Αυτό αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής από τον Αύγουστο του 19 μέχρι και φέτος τον Ιούνιο στην περιοχή δράσης της ΔΥΠΑ εδώ στην Πελοπόννησο, είχαμε 47.800 πολίτες ωφελήθηκαν από 54 προγράμματα απασχόλησης, οι οποίοι βρήκαν εργασία από ό,τι καταλαβαίνετε. Τώρα, όσο διάρκεια, συνήθως αυτά τα προγράμματα είναι τουλάχιστον 8 μήνες. Κάποιοι από αυτούς, σίγουρα αρκετοί από αυτούς, έχουν παραμείνει στις θέσεις εργασίας που είχαν αναλάβει, και πάνω από 103.000 άτομα ανεργοί και εργαζόμενοι συμμετείχαν σε προγράμματα κατάρτισης. Αυτά τα δύο νούμερα, κυρίως το πρώτο εγώ θα έλεγα, δίνουν και μία, κατά την άποψή μου, και μία απάντηση στο γιατί έχει μειωθεί τόσο πολύ η ανεργία στην περιοχή. Βέβαια εδώ,
0: Είναι
1: μεγάλη συζήτηση.
0: Αυτό θα
1: κατά
0: έλεγα.
1: Πόσο δηλαδή αυτές οι θέσεις έχουν βιωσιμότητα.
0: Έχουν το μόνιμο χαρακτήρα, έτσι.
1: Ναι, μπράβο. Αλλά
0: στην πλειοψηφία τους έχουν ημερομηνία λήξεως, έτσι.
1: Εντάξει, πολλοί όμως μένουν,
0: ναι,
1: αρκετοί μένουν στην εργασία που επιλέγονται. Πάντως είναι γεγονός ότι είναι σημαντικό το αποτύπωμα της ΔΥΠΑ, πολύ μεγάλο. Εγώ θα έλεγα ότι θα πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα προγράμματα κατάρτισης, να μην είναι κάποιες μόνο ευκαιριακές, έτσι, δυνατότητες
0: που δίνουν,
1: να πάρει ένας άνεργος ή και εργαζόμενος ένα επίδομα. Θα πρέπει αυτά τα προγράμματα κατάρτισης να έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο και να αφήνουν κάτι στο τέλος.
0: Έτσι, να μην
1: συμμετέχουν.
0: Ναι. Πάντως έχουν γίνει αρκετά προγράμματα, έχουν δοθεί λύσεις σε αρκετούς ανθρώπους, αλλά αυτό που πρέπει να βελτιωθεί, και νομίζω ότι το λέει η διοικήτρια της ΔΥΠΑ σε κάποιο σημείο, ότι επιχειρείται αυτή η πιο ισχυρή σύνδεση με τις επιχειρήσεις, ναι, και με την αγορά εργασίας, που σημαίνει ότι να έχουμε πιο σταθερές σχέσεις, θέσεις εργασίας.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο
1: αυτή
0: τη στιγμή.
1: Αυτό είναι, προφανώς.
0: Και ο δείκτης που απαιτεί βελτίωση. Έτσι.
1: Μην ξεχνάμε όμως ότι ζούμε σε μια εποχή και σε μια οικονομία που αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς πολλά πράγματα γύρω μας, και μαζί και ο χώρος της εργασίας. Βλέπουμε τι συμβαίνει, τι γίνεται. Και αυτό, για να μετακινήσω και να μεταφέρω και λίγο τη συζήτηση στις βάσεις των πανελλαδικών, το είδαμε να αποτυπώνεται και σε αυτές τις πανελλαδικές φέτος.
0: Ναι,
1: και
0: ακριβώς.
1: Εξηγούμε, για να γίνω έτσι πιο κατανοητός. Φέτος μία από τις σημαντικότερες αλλαγές που είδαμε στις βάσεις ήταν η άνοδος των πολυτεχνικών σχολών. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια, θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Οικονομική κρίση, κατάρρευση της οικοδομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα πολλοί μηχανικοί να φεύγουν στο εξωτερικό. Πολλοί ειδικοί μηχανικοί, αρχιτέκτονες.
0: Όλοι
1: ασχολούνται με τον τεχνικό κόσμο, τον τεχνικό κλάδο.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια γιατί έχει στραφεί το κλίμα προς το θετικό πρόσημο. Έτσι, βλέπουμε επενδύσεις γύρω μας, βλέπουμε κατασκευές πολλές.
0: Και υπάρχει στροφή να πλέον και σε αυτό πάλι, το... έτσι,
1: και βελτίωση και των αποδοχών των μηχανικών,
0: ναι,
1: έτσι. Πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι, στην μέσω οικονομικής κρίσης, άκουγα αυτό το παράπονο από πολλούς πολιτικούς μηχανικούς, μικρές απολαβές.
0: Ναι, είναι γεγονός αυτό.
1: Είναι γεγονός, εντάξει, δεν έχουν εξαλειφθεί όλα αυτά τα προβλήματα σε όλο τον κλάδο, προφανώς, αλλά Τουλάχιστον από ό,τι ακούω, σε γνωστές εταιρείες, σε μεγάλες εταιρείες, οι αποδοχές είναι πάρα πολύ καλές για τους μηχανικούς, έτσι, σε σύγκριση τουλάχιστον με άλλα επαγγέλματα.
0: Πάντως, οι επιλογές των υποψηφίων κάθε χρόνο που καταγράφουμε δείχνουν και ποιο κομμάτι της εργασίας έχει ζήτηση. Είναι το βασικό κριτήριο αυτό.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχουν, κοίταξε. Τώρα βλέπεις εκεί σοριδών, πάμε στις ιατρικές. Για ποιο λόγο δεν καταλαβαίνω. Όταν έχουμε τόση παραγωγή ιατρικού δυναμικού, απλά για λόγους, για τους γνωστούς Prestige. Λόγους. Prestige, ναι. Ότι, και είναι και, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η... σε πολλές οικογένειες, θα γίνεις γιατρός.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ή θα γίνεις δικηγόρος ή θα γίνεις μηχανικός. Ενώ υπάρχουν τόσα άλλα
1: επαγγέλματα. Δηλαδή, αυτά τα στερεότυπα.
0: Υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, Σωτήρη μου. Γι' αυτό βλέπουμε και τα παιδάκια βασανίζονται στις σχολές. Υπό την πίεση των γονιών τους, πολλές φορές φτάνουν εκεί. Τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα μιας άλλης κουβέντας. Πάντως αποτυπώνουν το τι υπάρχει, τι ζήτηση υπάρχει στην αγορά εργασίας. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που προκύπτει και το είδαμε χθες, ότι η εντοπιότητα πλέον έχει στραφεί σημαντικότατος, και αν έχουμε καταφέρουμε και συνδεθούμε και με τον κύριο Πρίτανη να συνομιλήσουμε μαζί του, φαντάζομαι ότι είναι κάτι που και ο ίδιος θα μας επισημάνει.
1: Ναι.
0: Πλέον επιλέγουν, δηλαδή από τα παιδιά που φιλοξενούμε σήμερα στην εφημερίδα μας, μόνο ένα πάει σε άλλη πόλη.
1: Ναι. Βέβαια το οικονομικό παίζει
0: καθοριστικό ρόλο. Πλέον οι οικογένειες δεν μπορούν να συντηρήσουν φοιτητικό σπίτι σε άλλη πόλη.
1: Ναι.
0: Είναι γεγονός αυτό.
1: Και βλέπουμε ότι αυτό έχει και αποτέλεσμα αντίκτυπο, όχι μόνο σε σχολές που θεωρήσαμε, ρε παιδί μου, ότι δεν είναι και τόσο εχμής. Π.χ. ας πούμε, βλέπω ότι παραμένουν αρκετές σχολές με κενές θέσεις.
0: Ναι.
1: Αυτό έχει εξηγείται από τη μία μεριά ότι, ξέρεις, δεν βλέπει κάποια επαγγελματική προοπτική ο υποψήφιος και δεν το επιλέγει, αλλά την ίδια στιγμή βλέπουμε και σχολές αξιόλογες, θα έλεγα εγώ.
0: Βέβαια.
1: Που έχουν προοπτικές, αλλά μένουν με κενές θέσεις. Γιατί ένας που πετυχαίνει και έχει τη δυνατότητα να έρθει στην Πάτρα δεν έρχεται, γιατί σου λέει ότι
0: είναι το κόστος. Να βάλουμε στην κουβέντα μας και τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Χρήστο Μπούρα. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: κύριε Πρίτανη.
2: Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Υποδεχθήκατε τους νέους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο μας με ένα πολύ ωραίο μήνυμα και δώσατε το στίγμα, αν θέλετε, και της δικής σας διοικητικής αρχής. Αυτό που συζητούσαμε με τον Σωτήρη, και δεν ξέρω αν το παρατηρείτε κι εσείς, ότι έχουμε πλέον το θέμα της εντοπιότητας μπαίνει πολύ σοβαρά στο τραπέζι.
2: Σωστά. Εμείς το παρακολουθούμε. Θα έχουμε σύντομα την κυλιόμενη μελέτη που δείχνει τα ποσοστά εντοπιότητας. Αυτό όμως που πρέπει να αναδείξουμε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, ότι έχει αρχίσει και εμφανίζεται πιο έντονα το δημογραφικό, το οποίο φέρνει λιγότερους φοιτητές και φοιτήτριες και το οποίο θα εξελίσσεται με κορύφωση μετά το 2035. Και το άλλο δυσάρεστο είναι ότι υπάρχουν μεγάλα ποσοστά διαγραφών στο δεύτερο έτος. Δεν συνεχίζουν δηλαδή πια, για μία σειρά από λόγους, την καταλείπουν οι φοιτητές.
1: Ναι.
0: Οι λόγοι αυτοί ποιοι έτσι μια πρώτη και εσείς που έχετε καταλήξει ως Βρετανική αρχή.
2: Οι λόγοι είναι οι εξής. Πάρα πολλοί φοιτητές μπαίνουν σε τμήματα τα οποία δεν επιθυμούν και αυτό τους κάνει να ξαναδίνουν, να ξαναπροσπαθούν κλπ. Αρκετοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο επίπεδο των σπουδών.
0: Ναι.
2: Δεν καταλείπουν. Και το τρίτο είναι ότι, το έχω ξαναπεί και θα γίνω δυσάρεστος, η πόλη και η περιοχή δεν είναι φιλική, ψηλά ενίκεια. Ελπίζω από τον Οκτώβριο να λειτουργήσει η παρέμβαση της περιφέρειας και ευχαριστώ τον Περιφερειάρχη για τη μείωση του φοιτητικού εισιτηρίου που δεν το έχει η περιοχή. Αυτούς τους τρεις παράγοντες βλέπω εγώ.
0: Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντική, κύριε
1: Πρίτανη. Με το εισιτήριο έχετε κάτι πιο νέο?
2: Έχω τη διαβεβαίωση από τον κύριο Περιφερειάρχη ότι θα ενεργοποιηθεί από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ σημαντικό. Έχουμε από την άλλη, δεν ξέρω αν αυτό είναι συνέπεια του δημογραφικού, έχουμε τμήματα όπου έχουμε μονοψήφιους εισαχθέντες, κύριε Πρίτανη. Αναφέρω
2: δίκιο.
0: Χαρακτηριστικά, έχουμε και εμείς εδώ τέτοιο τμήμα που έχει έδρα το Αγρίνιο. Που έχουμε δύο υποψηφίους, ενώ οι προσφερόμενες θέσεις, αν θυμάμαι καλά, είναι 131.
2: Κυρία Ριζογιάννη, η χώρα, το έχω πει και θα γίνω πάλι δυσάρεστος, έχει πολύ περισσότερα πανεπιστήμια από όσα μπορεί να χρηματοδοτήσει. Για πολύ περισσότερα τμήματα. ήρθε η ώρα να κουβεντιαστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης. Διαφορετικά, αν περιμένουμε, θα τα λύσει η βιολογία τα ζητήματα. Παραδείγματος χάρη, στο μαθηματικό της ΣΑΜΟ διαβάζω 4. Στο φυσικό στην Κρήτη 25. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ναι.
2: Το δημογραφικό θα εξελιχθεί ως αρμαγεδόν τα επόμενα χρόνια. Προσωπικά πιστεύω ότι το 2040 η χώρα δεν θα έχει 25 πανεπιστήμια.
0: Μάλιστα. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το οποίο λέτε.
2: Και είναι ώρα, αν θέλουμε ισχυρό πανεπιστήμιο, να πάρουμε σημαντικές αποφάσεις.
0: Τι μας κρατάει πίσω, κύριε Πρίτανη, γιατί αυτό το θέμα ότι πρέπει να αλλάξει ο ακαδημαϊκός χάρτης, τουλάχιστον εσείς.
2: Το πολιτικό κόστος, τίποτα άλλο.
1: Πολιτικό κόστος, είναι ξεκάθαρο.
0: Απλά συντηρούμε τμήματα για να μην εξεγείρονται οι τοπικές κοινωνίες.
2: Να πω κάτι που θα σας φανεί. Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι το εμβληματικότερο πανεπιστήμιο της χώρας, έχει 1.100 κενές θέσεις φέτος. Το Καποδιστριακό.
1: Είναι συγκλονιστικό.
0: 1.100 κενές θέσεις.
2: Ναι, και δεν το
0: συζητάει κανένας αυτό. Είναι συγκλονιστικό.
2: Δηλαδή, νομίζουμε ότι όλοι είμαστε ευτυχισμένοι. Εμείς έχουμε 700. Δεν λέει κάτι. Όταν το εμβληματικότερο πανεπιστήμιο της χώρας έχει 1.100, δεν πρέπει να ανοίξει ο διάλογος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς πρέπει να ανοίξει ο διάλογος.
2: Δεν θέλει κανείς, γιατί όταν ανοίγει ο διάλογος εμφανίζεται το πολιτικό κόστος. Η χώρα ζει στο όνειρο ότι κάθε πόλη πρέπει να έχει και ένα πανεπιστήμιο. Και αυτό...
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ξεφύγει ακόμα από αυτή τη λογική, κύριε Πρίτανη.
2: Ο μόνος τρόπος είναι, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε εμείς ως πανεπιστήμιο, να φέρουμε ξένους φοιτητές. Ξέρετε και το προβάλλατε και σας ευχαριστώ με το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Για 50 θέσεις, 200 αιτήσεις, κυρία Ριζογιάννη.
0: Έχουμε αυτή τη στιγμή, έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό νούμερο.
2: Αν είχαμε 5 τέτοια μήματα, θα είχαμε φέρει πάνω από 600 φοιτητές ξένους. Είναι η μόνη ελπίδα. Εμείς
0: βέβαια,
2: θα δουλέψουμε...
0: εγώ θα έλεγα εδώ, η αγωνία μας μήπως θα έπρεπε όμως να εστιάζεται στο να κρατήσουμε τους δικούς μας εδώ πρωτίστως, κατά προτεραιότητα, και μετά να φέρουμε και τους ξένους.
2: Το κάνουμε αυτό, αλλά δυστυχώς τα παιδιά που θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια με το χρόνο θα είναι λιγότερα από τις θέσεις.
1: Συντελούνται κομβικές αλλαγές.
2: Λέω ότι το 2040,
0: λόγω του δημογραφικού λέτε, ναι, πάντα.
2: Το 2040 για 70.000 θέσεις θα έχουμε 35.000 υποψηφίους. Και αν λογαριάσετε πόσοι θα επιλέξουν να πάνε στο εξωτερικό απευθείας ή στα μη κρατικά, κάτω από 30.000 θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Κάτω από 30.000 παιδιά θα μπουν στα πανεπιστήμια. Ο χάρτης αλλάζει και δεν παίρνουμε λύση, δεν κάνουμε τίποτα.
1: Δεν κάνει το πολιτικό σύστημα, δεν κάνει κάτι για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα.
2: Όχι, εγώ δεν λέω. Τα πανεπιστήμια, οι τοπικές κοινωνίες. Ναι.
0: Βέβαια, όλα εδώ.
1: Εντάξει, το πολιτικό σύστημα όμως έχει τον πρώτο λόγο για να ξεκινήσει, να ανοίξει μια.
2: Τον πρώτο λόγο τον έχουν τα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
2: Απλώς το πολιτικό σύστημα πρέπει να ακούσει τα πανεπιστήμια.
0: Έτσι. Είπατε, κύριε Πρίτανη, προηγουμένως ότι έχουμε 700 κενές θέσεις στο δικό μας ακαδημαϊκό ίδρυμα. Σε ποιες σχολές εστιάζονται κυρίως?
2: Έχουμε τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται στο τμήμα Εφορικής Γεωργίας και στο τμήμα Γεωπονίας. Το πρώτο είναι στο Αγρίνιο και το δεύτερο στο Μεσολόγγι. Έχουμε κενές θέσεις στο Πολυτεχνείο, στο τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και στα τμήματα Γεωλογίας και Φυσικό.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άρα βλέπουμε ότι δεν βλέπουμε κάπου στοχευμένα αυτό το κενό. Το βλέπουμε και σε τμήματα που θεωρητικά θα περιμέναμε να έχει ζήτηση. Ας πούμε των υπολογιστών που αναφέρατε.
0: Υπολογιστών της φυσικής, που είναι ένα από τα καλύτερα τμήματα σε πανελλαδικό επίπεδο.
2: Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Το μαθηματικό της Αθήνας έχει 118 κενές θέσεις.
0: Μάλιστα.
2: Το μαθηματικό στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου είχε 150 θέσεις, μπήκαν 4, 146 κενές θέσεις.
1: Ναι.
2: Στα Γιάννενα 146 κενές θέσεις στο μαθηματικό. Γιατί? Γιατί έχουμε 10 τμήματα μαθηματικών στη χώρα.
0: Έτσι.
2: Δεν αντέχει 10.
1: Άρα είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να ανοίξει μια δημόσια συζήτηση για
0: αυτό που
1: πλήρη αναδιοργάνωση.
0: Για νέο χάρτη ακαδημαϊκό πλέον έχει ανάγκη η χώρα μας. Κύριε Πρίτανη, τι καινούριο έχουμε εκτός από το ξενόγλωσσο στο τμήμα ιατρικής στο προπτυχιακό? Τι καινούριο ετοιμάζεται για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά?
2: Θέλω να σας πω ότι εχθές η Σύγκλιτος, είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα, ενέκρινε τον οδικό χάρτη αξιοποίησης τεχνητής νοημοσύνης. σύντομα θα έχουμε την επώνυμη έδρα που χρηματοδότησε ο κύριος Στεφανόπλος. Mm-hmm. Καταθέσαμε την ΕΘΑΕ ένα μεταπτυχιακό εξαποστάσεως στην τεχνητή νοημοσύνη με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και δουλεύουμε δύο οριζόντια μαθήματα για όλες τις φοιτήτρες και φοιτητές, ένα τεχνολογικό και ένα ανθρωπιστικό για την τεχνητή νοημοσύνη, και διερευνούμε αν μπορούμε να κάνουμε και ένα ξενόγλωσσο προπτυχιακό στην τεχνητή νοημοσύνη. Mm-hmm. Δίνουμε μεγάλη έμφαση αυτόν τον καιρό στα θέματα τεχνητής νοημοσύνης.
0: Mm-hmm. Είναι μεγάλη πρόκληση, κύριε Πρίτανη, όπως μεγάλη πρόκληση φαντάζομαι για τον ακαδημαϊκό χώρο είναι και το θέμα της παραγωγής των εργασιών των φοιτητών. Μεγάλο ζήτημα αυτό. Πώς αυτό, και αν είναι εφικτό να το ελέγξετε, έτσι, είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο.
2: Πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ σημαντικό. Να σας πω ότι εμείς είμαστε το πρώτο πανεπιστήμιο που όλοι οι νεοδιόριστοι καθηγητές μας από το ΚΕΔΙΜΑ, μια δομή που έχουμε φτιάξει, μεταξύ των άλλων διδάσκονται θέματα λογοκλοπής και πώς χρησιμοποιούν οι φοιτητές την τεχνητή νοημοσύνη ώστε να μπορούν να χτίζουν αντίμετρα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Και σε επίπεδο υποδομών, πώς ξεκινάτε τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, κύριε Πρίτανη?
2: Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι η φοιτήτρια και φοιτητής που δικαιούται δωμάτιο και αισίτηση θα την έχει μέσα στον Οκτώβριο. Έχουμε ελλείψεις. Ευελπιστώ ότι σύντομα θα υπάρχουν χρηματοδοτήσεις και από το Υπουργείο και από την Περιφέρεια για ανακαινήσεις κτηρίων που είναι το σημαντικότερο μας πρόβλημα. Τα κτίρια μας πια είναι 60 ετών και χρειάζονται mm-hmm. βαριές ανακαινήσεις. Είμαι αισιόδοξος ότι τόσο η Περιφέρεια όσο και η Πολιτεία θα βοηθήσουν το Πανεπιστήμιο Πατρών.
0: Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη σημαντικά έργα, κύριε Πρίτανη, το φοιτητικό εστιατόριο, έτσι να μην τα ξεχνάμε αυτά.
2: Φοιτητικό εστιατόριο, ανακαινήσεις δωματίων, μια μεγάλη εργολαβία για τις ενανθρακώσεις, πάρα πολλά έργα γίνονται αυτόν τον καιρό και μια μεγάλη παρέμβαση, και ευχαριστώ την Περιφέρεια και τον Περιφερειάρχη, 2 εκατομμυρίων για τη φυσική προσβασιμότητα. Όλα τα κτίρια mm-hmm. θα είναι προσβάσιμα από ΑΜΕΑ με ΒΣΕ, ράμπες. Είναι μια σημαντική παρέμβαση που δείχνει την κοινωνική ευθύνη και το κοινωνικό πρόσωπο του Πανεπιστημίου.
0: Πάρα πολύ σημαντικό. Μάλιστα, ευχαριστούμε.
1: Καλή χρονιά να ευχηθεί.
0: Και καλή δύναμη.
2: Σας περιμένουμε την Τρίτη στην παρουσίαση του προγράμματος για το καινούργιο Welcome Up.
0: Βεβαίως. Ευχαριστούμε βεβαίως. Πολύ, κύριε Πρίτανη. Καλή σας ημέρα. Καλή δύναμη.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Πολλά καμπανάκια χτύπησε ο κύριος Μπούρας.
1: Χτυπάνε εδώ και καιρό τα καμπανάκια.
0: Αλλά δεν τα ακούμε. Και σήμερα έχουμε τις συνέπειες. Πολύ σοβαρές επισημάνσεις έγιναν από τον Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, τα οποία, όπως ακούσατε και εσείς κυρίες και κύριοι, αποτυπώνουν το πώς διαμορφώνεται η ελληνική κοινωνία σήμερα.
1: Έχουμε μια συντελούνται σημαντικές αλλαγές στο παρασκήνιο. Τις οποίες τις βλέπουμε μια
0: όχι,
1: φορά.
0: Όχι, δεν είναι παρασκήνιο, ναι. Μπροστά στα μάτια μας, αλλά δεν δίνουμε τη δέουσα βαρύτητα, Σωτήρη. Τώρα άκουσες 1.100 κενές θέσεις στο Εθνικό και Καποδοστιακό Πανεπιστήμιο. 700 θέσεις στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Έχουμε τμήματα του ενός και των δύο φοιτητών.
1: Και άκουσες το καμπανάκι που χτύπησε ο Πρίτανης, αν δεν λυθεί από το ακαδημαϊκό και πολιτικό σύστημα το πρόβλημα, θα το λύσει η φυσική επιλογή. Θα ξεμείνουν από φοιτητές. Κάποια τμήματα δεν θα έχουν φοιτητές.
0: Μα ήδη συμβαίνει
1: αυτό.
0: Θα
1: βγαίνουν οι καθηγητές στο αμφιθέατρο και δεν θα υπάρχει κανείς να τους παρακολουθήσει.
0: Σωτήρη μου, ήδη συμβαίνει αυτό σήμερα. Γιατί όταν έχεις σε τμήματα πρωτοετής 1 και 2 φοιτητές, και είναι πραγματικό αυτό, αποτυπώθηκε και το γράφουμε και σήμερα στην εφημερίδα Πελοπόννησος. Έχουμε τμήματα με 1 και 2 εισαχθέντες. Πώς θα λειτουργήσει αυτό το σύστημα?
1: Βέβαια. Είναι ώρα ότι κυρίως θα πρέπει να λυθούν και δυστυχώς δυσάρεστες αποφάσεις. Γιατί κάποια τμήματα δεν έχουν λόγο ακαδημαϊκής ύπαρξης. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι από όσα είπε ο Πρίτανης.
0: Ακριβώς.
1: Είναι καθαρά αποτέλεσμα πολιτικών παρεμβάσεων.
0: Και ρουσφετά, είναι τα ρουσφετάκια, ξέρεις αυτά.
1: Να εξυπηρετούν οι τοπικιστικές, έτσι,
0: νοοτροπίες
1: και διεκδικήσεις.

0: εδώ. Το Γεωπονίας και το άλλο της ηχθειοκαλλιέργειας του Μεσολόγου. Ξέρεις τι δυνατά τμήματα είναι αυτά. Και η περιοχή τα έχει ανάγκη. Έτσι. Αλλά από εκεί και πέρα, πώς στηρίζεται αυτό το επιστημονικό κομμάτι?
1: Πρέπει να γίνονται με βάση έγκυρες μελέτες όλες αυτές οι χωροθετήσεις τμήματων.
0: Βέβαια.
1: Γιατί είναι ένα ζήτημα. Όπως για να το κάνουμε, είναι ένα ζήτημα. Τμήματα έτσι αποκομμένα στο πουθενά σχεδόν ή απομακρυσμένα από την κεντρική ακαδημαϊκή έδρα, να προσπαθούν απλά και μόνο να επιβιώσουν. Γιατί πρέπει να καλυφθούν, όπως είπαμε, κάποιες τοπικιστικές ανάγκες.
0: Ακριβώς αυτό. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτή τη λογική, αν θέλουμε να έχουμε σωτηρία σε αυτόν τον τόπο.
1: Και ολόκληρα πανεπιστήμια δεν έχουν λόγο ύπαρξης πλέον. Έτσι, με
0: ακριβώς.
1: βάση την κατάσταση που επικρατεί.
0: Τι λοιπόν, ακούς από τον εμπορικό κόσμο, Σωτήρη, για τις εκπτώσεις?
1: Τίποτα.
0: Γιατί βλέπω,
1: άμα δεν ακούς τίποτα, σημαίνει ότι δεν πάει τίποτα
0: δεν
1: καλά.
0: Δεν πάει τίποτα καλά.
1: Άμα πηγαίνουν καλά τα πράγματα, θα βλέπεις κόσμο ικανοποιημένο.
0: Και γενικά η αγορά, γιατί έτσι όπως κατέβαινα...
1: Έχουν επέλθει και στο εμπόριο, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές. Και αναφέρουμε σε ηλεκτρονικό εμπόριο, πέρα από τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Έτσι, προφανώς η ακρίβεια, όταν υπάρχει ακρίβεια σε βασικά θέματα διαβίωσης, καταλαβαίνεις ότι το εμπόριο πηγαίνει στην άκρη. Αν μας περισσέψει και όποτε έχουμε, αν θα πάμε να πάρουμε κάτι. Η πίστοση έχει χαθεί πλέον για τον περισσότερο κόσμο.
0: Καλά,
1: δεν υπάρχει πιστωτική κάρτα που υπήρχε κάποτε. Που
0: δεν υπάρχει
1: τηλέφωνο
0: αυτό, έτσι.
1: Και σε παρακαλούσαν οι τράπεζες, έχουμε έτοιμη την κάρτα να την πάρεις.
0: Σου την έστελναν πακέτο
1: αυτό
0: στο
1: λέμε,
0: σπίτι.
1: Ναι.
0: Δεν έστελ, ούτε καν ερώτημα. Δεν σε ρωτούσαν.
1: Έτσι, δεν υπάρχουν πλέον αυτά τα πράγματα και όλα αυτά σιγά σιγά έχουν
0: επηρεάσει. Κοίταξε αυτό. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μάθει και σε μια υπερκαταναλωτική διαδικασία, έτσι. Δεν σκεφτόμασταν αν αυτό το έχουμε ανάγκη, έτσι, ξεκάθαρα πράγματα.
1: Ναι.
0: Μπαίναμε και το παίρναμε. Αυτά έχουν αλλάξει, δηλαδή έχει και την καλή της πλευρά όλη αυτή η διαδικασία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, φτάνοντας στο τέλος για σήμερα, εσύ τελειώνεις μια
0: εγώ, βέβαια,
1: θα μας πεις καλό
0: καλοκαίρι. Βέβαια, εντάξει.
1: Και αυτό γιατί τέλη Ιουλίου
0: κλείνουν
1: οι εκπομπές,
0: η ραδιοφωνική σεζόν.
1: Η κυρία Ριζογιάννη μας αποχαιρετά, παίρνει την
0: άδειά
1: της, την καλοκαιρινή, να πάει να ξεκουραστεί. Οπότε, κυρίες και κύριοι,
0: σας αφήνω στα αισιόδοξα χέρια του Σωτήρη Παπανδρέου.
1: Για την επόμενη εβδομάδα που θα μας μείνει, νομίζω μια εβδομάδα.
0: Διονύση, ελπίζω να σε βρω στη θέση σου, τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Θα έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, μέχρι την επόμενη Παρασκευή που έχει 31 ο μήνας, θα πάμε εμείς μαζί.
0: Λοιπόν, σερβίρε κύριε
1: καλό
0: Παπανδρέου.
1: Καλό καλοκαίρι να σου ευχηθώ, καλή
0: σε
1: ξεκούραση.
0: Σε όλους μας να έχουμε καλή ξεκούραση, αγάπη και υγεία.
1: Μαζί μας και σήμερα ήταν το φρέσκο γάλα πρώτο, κυρίες και κύριοι. Πρώτο σε γεύση και σε ποιότητα από το 1961. Μας συντροφεύει κάθε πρωί με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη που αξίζει όλη η οικογένεια.
0: Σωτήρης Παπανδρέου.
1: Μαρίνα Ριζογιάννη.
0: Διονύση Στεφανόπουλου στην επιμέλεια του ήχου.
1: Ήταν εκπομπή Όλα Λέγονται, κυρίες και κύριοι. Μείνετε συντονισμένοι. 103,9 Πελοπόννησος FM.
0: Ακολουθεί ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Να έχετε μια υπόλοιπη όμορφη και δημιουργική ημέρα. Εγώ να ευχηθώ καλό υπόλοιπο καλοκαίρι, λουσμένο στην αγάπη, στην ευγνωμοσύνη και στην
1: αισιοδοξία.
0: Α, μπράβο ρε Σωτήρη.
1: Το είπαμε.
0: Επιτυχία, κλείσαμε καλά. Να είστε καλά.

0: robbers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get you. Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 11. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων στις 11 από τον Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Ιβάνα Λυκομήτρου. Συναγερμός από την πυρκαγιά που μένεται στην νοτιοδυτική Γαλλία. 40.000 άνθρωποι ακαινώνουν τις περιοχές που κατοικούν. 100 σπίτια έχουν καεί. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχουν ήδη φτάσει με βάρκες στην προβλήτα.

0: τη Αρκασόν για να γλιτώσουν από τη φωτιά στη Χερσόνησο Καπ Φερέ μετά από εντολή εκένωσης που εκδόθηκε από τις αρχές του δημοφιλούς αυτού τουριστικού προορισμού. Λεωφορεία έχουν παραταχθεί σε 4 προβλήτες, όλοι οι κάτοικοι έχουν κληθεί να εκενώσουν την περιοχή. Η Χερσόνησο Καπ Φερέ απειλείται από την πυρκαγιά που μένεται σε δάσος βόρεια της λεκάνης του Αρκασόν από την Τετάρτη και έχει κάψει 87.000 στρέμματα έως τώρα. Το ενδεχόμενο προώρων εκλογών απέκλεισε για ακόμα μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την ολοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο κύριος Μητσοτάκης παραδέχτηκε ότι το θέμα που έχει προκύψει με τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελεί σκάνδαλο, κάνοντας πάντως λόγο για ένα σκάνδαλο διαχρονικό. Υπήρχε από την αντιπολίτευση μια συστηματική στοχοποίηση μιας ολόκληρης παράταξης. Δεν υπήρχε για 9 υποθέσεις πραγματικό ζήτημα, είπε, ενώ όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, την χαρακτήρισε ως έναν πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Αναγκάστηκα να απομακρύνω 3 υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο, ασκώ δικαιολογημένη κριτική όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία περίπτωση σκοπιμότητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, αναφορικά με το στεγαστικό, αναγνώρισε ότι έχει να γίνει ακόμα δουλειά στο ζήτημα της στέγης και υπογράμμισε την ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι τράπεζες να δίνουν περισσότερα στεγαστικά δάνεια με καλύτερους όρους. Για την αναθεώρηση του Συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συνενεί σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε ούτε τις δικές του προτάσεις, είπε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ, συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Χθες η συζήτηση ξεκίνησε με την ανακοίνωση της απόσυρσης της διάταξης για το συμβίβαστο βουλευτή υπουργού. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ολοκλήρωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες στρατιωτικές επιθέσεις που εξαπέλυσαν για 13η συνεχόμενη νύχτα εναντίον του Ιράν, με την κεντρική διοίκηση να ανακοινώνει ότι ολοκλήρωσε ακόμα ένα γύρο επιχειρήσεων με στόχο τη μείωση της απειλής που σύμφωνα με την Ουάσιγκτον συνιστά η Τεχεράνη για την διεθνή ναυσιπλοεία και ιδιαίτερα για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Εν τω μεταξύ, χθες οι Χούθοι που πρόσκυνται στη Τεχεράνη εξαπέλυσαν επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων δεξαμενόπλοιων. Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν εκτόξευση στις τιμές του πετρελαίου, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Οι νέες εχθροπραξίες ανάμεσα σε Ουάσιγκτον και Τεχεράνη εγείρουν φόβους για διαρκές πρόβλημα στις εξαγωγές υδρογόνων ανθράκων από τη Μέση Ανατολή, καθώς το κλείσιμο του στενού του Ορμούζ από το Ιράν προσθέθηκε η επιβολή ναυτικού αποκλεισμού από τους Χούθη στη Σαουδική Αραβία, τη χώρα με τις μεγαλύτερες εξαγωγές αργού στον κόσμο. Από τώρα, όλες οι ζημιές προκαλούνται σε πλοία ή φορτία τους ή οτιδήποτε συναφές με αυτά θα πληρώνονται με ιρανικό χρήμα που έχουν στην κατοχή τους ή ελέγχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social. Ο Ιρανικός στρατός στην ίδια ώρα ορκίστηκε πως θα συνεχίσει τα αντίπεινα όσο παρατείνονται οι αμερικανικές επιθέσεις. Στην εσωτερική επικαιρότητα, σημαντική επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους με πολλούς κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα την εντολή του λαού. Δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Σε άμυνα υποστήριξε ότι βρισκόταν ο 41 ετών άνδρας από τη Σύρο, ο οποίος συνελήφθη κατηγορούμενος για τον θανάσιμο τραυματισμό με μαχαίρι της 41χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας έξω από κατοικία στη Σύρο. Η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα έως τώρα στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος καθομολογίαν δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα μας. Στα 5 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική εκαθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις ή εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λήγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί παράταση. Με βάση τα στοιχεία της ΑΔΕ από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν υποβληθεί ως τώρα, ένας στους 3 φορολογούμενους καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, ενώ το 29,17% δικαιούται επιστροφή φόρου. Περισσότερα θα βρείτε στο Αθήνα 984.gr. Τελευταία μέρα σήμερα για τον δακτύλιο στο κέντρο της Αθήνας. Θα επανέλθει από το φθινόπωρο. Η ακριβής ημερομηνία επανέναρξης του μέτρου θα ανακοινωθεί με νεότερη απόφαση των αρμόδιων. Φτωχότερη η οικογένεια του Αθήνα 1984, καθώς έφυγε από τη ζωή η Γλύκα Μαγκλιβέρα σε ηλικία 67 ετών μετά από άνηση μάχη με τον καρκίνο. Η Γλύκα Μαγκλιβέρα παρουσίαζε επί σειρά ετών την εκπομπή «Όλα μπερδεύονται γλυκά». Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί τη Δευτέρα από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλίας στην Αγία Παρασκευή. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Κλουσάκι που βρίσκεται μέσα στο γυροκομείο Αθηνών, η κηδεία της Μέρι Λίντα μετά από προσωπική επιθυμία της τραγουδίστριας, καθώς εκεί πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Σε άλλα διεθνή, περιορισμένης έκτασης ανασχηματισμός του κυβερνητικού σχήματος ανακοίνωσε πριν από λίγο ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς, σημείωσε ωστόσο ότι θα ακολουθήσουν περαιτέρω αλλαγές στη σύνθεση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Οι αλλαγές πυροδοτήθηκαν από την παραίτηση του Γιένς Παν ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης μετά τις αντιδράσεις για την απόκτηση παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας στις ΗΠΑ. Και να πάμε στον καιρό, λίγες νεφώσεις το πρωί και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στην Αθήνα έως 30 βαθμούς Κελσίου. 29 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Μου φύγει ο υπάλληλος εδώ και μια εβδομάδα και μ' άφησε ξεκρέμαστο. Δεν ξέρω τι να κάνω.
3: Έβαλες αγγελία στην Πελοπόννησο.
2: Στην Πελοπόννησο, Όχι. Λες να με βοηθήσει.
3: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 6.500 άτομα έχουν βρει δουλειά με τη βοήθειά της. Άσε που βάζει πλέον τις αγγελίες και στο διαδίκτυο.
2: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διευθυνσή.
3: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
2: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
3: Πάρ τους στο 312-530, αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
2: Είναι όντως εύκολο.
3: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Θες υπάλληλο, μόλις βρήκες.
4: Όταν το ρεζερβουάρ γεμίζει ποιότητα και το αυτοκίνητό σου φεύγει καθαρό σαν καινούριο, τότε δεν είναι απλώς στάση, είναι προορισμός. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε λίτρο μετράει. Με ποιοτικά καύσιμα για ασφαλή και οικονομική οδήγηση. Και για πλήσιμο αυτοκινήτου. Δεν είναι υπηρεσία, είναι φροντίδα για να λάμπει μέσα και έξω. Διανόηλ Αναστασιάδης. Εδώ κάθε διαδρομή ξεκινά με εμπιστοσύνη. Γούναρη 226, πλατεία Μαρούδα. Τηλέφωνο 2610-3188-12.
5: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
1: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610-27-1444.
6: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
7: Pelop.gr. Ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr. Με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος. Απόρρητη γραμμή. Ο Γιώργος Αναστασόπουλος στα άδυτα της επικαιρότητας. Καθημερινά 11 με 12 στον Πελοπόννησος FM 103,9. Απόρρητη γραμμή. Και αυτά που δεν ξέρουν οι άλλοι.
8: Το παθαίνεις συχνά ή μιλάς σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες.

Αυτός είναι ο Μακρόπουλος. Ο Μακρόπουλος είναι αυτός. Έχω κάνει πρόοδο, όπως βλέπεις, έτσι. Πάμε. Ρωτάω, ρωτάω, φίλες και φίλοι, το Διονύση. Πάμε, του λέω, πάμε, δεν κάνω τίποτα μόνος μου. Αφαίρετα ποτέ. Λοιπόν, είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι. Διονύση, εδώ είμαστε, ναι. Μου το επιβεβαιώνει, φίλες και φίλοι. Άρα μου έχει ανοίξει το μικρόφωνο και εμείς είμαστε εδώ τώρα μπροστά στο μικρόφωνο του Πελοποννήσος FM, εδώ στους 103,9 μεγάκυκλους, και σήμερα που είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου Σωτηρίου έτους 2026. Μάλιστα, Παρασκευή. Μια Παρασκευή διαφορετική, όμως αλλιώτικη από τις άλλες του τελευταίου καιρού, φίλες και φίλοι. Για δύο λόγους, για δύο κατά βάση λόγους. Ο ένας είναι ο καιρός. Ο ίσον λόγος, βέβαια, έτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μια αλλιώτικη μέρα. Η σημερινή, οι μετεωρολόγοι, αυτό που είπαν ισχύει σήμερα. Όντως έπεσαν μέσα στις προβλέψεις τους. Έχει πέσει η θερμοκρασία. Είναι μουντός ο καιρός. Έχει βρέξει σε διάφορες περιοχές και θα συνεχιστεί αυτό το πράγμα σήμερα όλη τη μέρα και αύριο, ιδιαίτερα δε σε άλλες περιοχές στην Ανατολική Ελλάδα, στα Υπηρετικά και στη Βόρεια Ελλάδα, είναι πολύ πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα. Πολύ πιο έντονα, που σημαίνει ότι από καιρικά είναι κακοκαιρικά φαινόμενα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ είναι ήπια τα πράγματα σε γενικές γραμμές, αλλά πτώση της θερμοκρασίας. Φαίνεται ότι οι φανατικοί κολυμβητές θα προχωρήσουν σε μια μερική αναστολή. Τα έχει αυτά ο καιρός, όταν κιόλας λόγω της κρίσης κλιματικής γίνεται ενίοτε ανώμαλος, φίλες και φίλοι, μέσα σε καλοκαιρινή περίοδο. Είπαμε όμως, πρέπει να είμαστε πια συμβασμένοι με αυτές τις μεταπτώσεις. Τώρα, ο ένας λόγος που είναι αλλιώτικη Παρασκευή είναι αυτός που προαναφέραμε. Ο δεύτερος είναι διότι σήμερα είναι η 24η Ιουλίου, μην το ξεχνάμε, μέρα που πριν από 52 χρόνια αποκαταστάθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα και γιορτάζεται το γεγονός αυτό, γιορτάζεται στους κήπους της Προεδρίας της Δημοκρατίας. Φέτος βέβαια, φίλες και φίλοι, θα έλεγε κανείς ότι το πολιτικό σύστημα, η πολιτική αρχηγή, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ιδίως της αντιπολίτευσης, αρνούνται να συμπράξουν σε αυτό το εόρτιο κλίμα, αρνούνται δηλαδή κατά έμεσο τρόπο να παραδεχθούν ότι είναι στα καλύτερά της η δημοκρατία μας και ότι είναι στα καλύτερά της στα χέρια που βρίσκεται σήμερα, τα κυβερνητικά χέρια που βρίσκεται σήμερα. Έχει και μια έννοια λοιπόν αποστασιοποίηση η σημερινή απουσία, όχι ενός, ούτε δύο, αλλά πέντε πολιτικών αρχηγών, φίλες και φίλοι. Θα μου πείτε, δεν λείπουν ο Πρωθυπουργός και ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν θα λείπουν, έχουν δηλώσει ότι θα παραστούν. Ναι, αλλά όταν, φίλες και φίλοι, ο Τσίπρας λέει ότι δεν θα πάει, ο Βελόπουλος λέει ότι δεν θα πάει, η Ζωή Κωνσταντοπούλου έχει δηλώσει και αυτή ότι δεν θα είναι παρούσα, ο Νατσιός το ίδιο, ακόμη και η νεοεκλεγή σαν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Ερένα Δούρου, ούτε αυτή θα πάει, τότε ποια γιορτή, για ποια γιορτή της δημοκρατίας κάνουμε λόγο? Ναι, θα είναι παρόντες ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, και θα είναι και ένας τρίτος ακόμα πολιτικός αρχηγός. Μαντέψτε ποιος. Βέβαια, από τα ονόματα που είπα νωρίτερα δεν ανέφερα το δικό του, άρα αφού δεν είναι στους παρόντες θα είναι, συγγνώμη, αφού δεν είναι στους απόντες θα είναι στους παρόντες. Λοιπόν, καλά μαντέψατε, είναι ο Δημήτρης ο Κουτσούμπας. Διότι, φίλες και φίλοι, επαναστατικό κόμμα το ΚΚΕ, όλα κιόλα,
αλλά και από την άλλη πλευρά συστημικό. Αυτός ο γιορτασμός λοιπόν θα γίνει το απόγευμα εκεί στους κήπους του Προεδρικού Μεγάλου, μια γιορτή, κολοβή, γιατί το ξαναλέμε, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα υποδεχθεί τη μειοψηφία των πολιτικών αρχηγών. Και τώρα, φίλες και φίλοι, και με βάση τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή αν θεωρήσουμε ότι κατά μέσο όρο η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25% και στο 12% το ΠΑΣΟΚ, λέμε πλούσια τα ΕΛΕΗ 37 και άλλο ένα οχτάριο κουτσούμπα 45, σημαίνει ότι παρούσα σήμερα θα είναι η μειοψηφία της πολιτικής ηγεσίας του τόπου, δημοσκοπικά η μειοψηφία. Έτσι, τώρα το τι θα πει ο λαός είναι υπόθεση του λαού, την ώρα που θα μας φωτίσει ο Πρωθυπουργός, που θα γίνουν οι εκλογές. Μίλησε στο Open σήμερα ο Πρωθυπουργός, έδωσε συνέντευξη στο Open και είπε οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, αλλά πάμε για άνοιξη. Θα το δούμε αυτό το θέμα και θα δούμε τι είπε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός, όπως θα μιλήσουμε για το τελευταίο κατεβόδιο στη Μεριλίντα, για την ιστορία αυτή, την τραυματική ιστορία, τη θανατηφόρα ιστορία του ποινικολόγου της Αθήνας, διότι εδώ τώρα τον ξέκανε, φίλες και φίλοι, ένας λαθρομετανάστης, μην το ξεχνάμε, γιατί όλοι λένε ο 28χρονος, όλοι λένε ο Αιγύπτιος, αλλά λαθρομετανάστης, και όχι μόνο αυτό, δεν φτάνει που ήταν λαθρομετανάστης, αλλά έκανε και ταρζανιές κιόλας. Έχει κατηγορηθεί και έχει ξανασυλληφθεί για ασέλεια και ούτω καθεξής. Πάμε όμως, γιατί πλατιάσαμε πολύ, πάμε σε ένα τραγούδι έτσι για να σπάσουμε τη μονοτονία. Πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου, και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, εδώ και σχολιάζουμε την επικαιρότητα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι σήμερα είναι η μέρα της εξώδειας ακολουθίας. Έγινε ήδη της μέρης Λίντα, αυτής της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού που έφυγε στα 91 της χρόνια στο γυροκομείο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, στο εκκλησάκι εκεί σεμνά και ταπεινά του Αγίου Ανδρέα του γυροκομείου της Αθήνας. Έγινε πριν από λίγο η κηδεία, ο τελευταίος αποχαιρετισμός στην σπουδαία ερμηνεύτρια που έφυγε από την ζωή προχτές στο γυροκομείο των Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία 8 χρόνια. Εκεί ήταν η κόρη της τραγουδίστριας, εκεί και οι συγγενείς της. Και βέβαια εκείνο, φίλες και φίλοι, που θλίβει, που ενοχλεί, είναι να λέμε από την μία πλευρά ότι η Ελλάδα αποχαιρετά την σπουδαία μέρη Λίντα, και από την άλλη πλευρά, πίσω από αυτές τις βαρύγδουπες εκφράσεις, να υπάρχει ένα ταπεινό εκκλησάκι και 100 άτομα τα οποία πήγαν στον αποχαιρετισμό της, γιατί δεν ήταν παραπάνω, και υπήρξαν και κάποια στεφάνια, φίλες και φίλοι. Όχι πως ο καθένας που φεύγει θέλει να ξέρει τι συμβαίνει πίσω του την ώρα που έρχεται η ώρα του αποχωρισμού, του αποχαιρετισμού, αλλά εν πάση περιπτώσει, φίλες και φίλοι, δεν μπορεί να είναι και τόσο διαμετρικά αντίθετα τα πράγματα. Από τη μία πλευρά να έχουμε βαρύγδουπες εκφράσεις του στυλ, όπως σας προείπαμε, ότι η Ελλάδα αποχαιρετά, και από την άλλη πλευρά σε αυτόν τον αποχαιρετισμό να βλέπεις άντε τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο τον Κακλαμάνη ή τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, και κάποιους ανθρώπους του θεάματος, της τέχνης και του τραγουδιού, όπως τον Μανώλη τον Καραντίνη, τον Σπύρο τον Μπιμπίλα, τον Μάκη τον Μπελαπόρτα, τον Γιάννη τον Μπουρνέλη. Όλοι αυτοί όμως είναι, φίλες και φίλοι, στα αγώνα σε έναν ωκεανό αγάπης και αποδοχής και αποχαιρετισμού που θα έπρεπε να συμβαίνει σήμερα. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι τουλάχιστον σε τέτοιες περιστάσεις, καλό είναι, αν δυνατόν, η υποκρισία να έπεται. Κρατάμε από όλα όσα έτυχε να δούμε, φίλες και φίλοι, αλλά και να διαβάσουμε, γιατί νιώθουμε ότι αυτό είναι το ειλικρινές που εκπέμφθηκε σήμερα σε αυτή την ακολουθία. Κρατάμε το στεφάνι της Χαρούλας Αλεξίου, η οποία, χαρακτηρίζοντας αηδώνη τη μέρη Λίντα, της ευχήθηκε να πάει στο καλό, στο στεφάνι το οποίο έστειλε η ανεπανάληπτη Χαρούλα Αλεξίου. Τώρα τα άλλα, τα στεφάνια του Δημάρχου Αθηνιών, του Ντούκα και κάποιον άλλον, αφήστε, αυτοί δεν ξέρουν, φίλες και φίλοι, τι στη μέρη Λίντα. Απλά το κάνουν γιατί η εθιμοτυπία του Δήμου της Αθήνας είπε στον Δούκα ότι, ξέρεις, πρέπει να στείλουμε ένα στεφάνι στη μέρη Λίντα. Στεφάνι εστάλλει, απόντος φυσικά του Χάρη Δούκα από την κηδεία και την ταφή. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:28 πρώτα λεπτά. Ας μην καταπιαστούμε τώρα, για να μην πιεστούμε χρονικά, ας μην καταπιαστούμε τώρα με τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα το πρωί ο Πρωθυπουργός στο Open. Θα κάνουμε τα σχόλιά μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Σε αυτό το δεύτερο μέρος, φίλες και φίλοι, θα δούμε και το θέμα της παραπομπής στο Δικαστικό Συμβούλιο του τέως Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό, του Χρήστου Τριαντόπουλου, διότι προσέξτε, φίλες και φίλοι, Στην εισήγηση του αντιεισαγγελέας ο κ. Βιτρούλιας προχωράει σε μια αποκάλυψη σοκ ότι ο κ. Τριαντόπουλος συντόνιζε το μπάζωμα με εντολή του Πρωθυπουργού. Επίσης ο υφυπουργός, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην δικογραφία, είπε ότι οι αρμοδιότητες του διευρύνθηκαν μετά από τηλεφώνημα του επικεφαλής, του τότε επικεφαλής του γραφείου του Πρωθυπουργού του Γιάννη του Μπλατάκου, που του μετέφερε άνωθεν εντολές. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι περιπλέκεται το πράγμα. Φίλες και φίλοι, θα το δούμε και αυτό το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπως θα δούμε και αυτή την τραγική ιστορία με τον γνωστό ποινικολόγο τον Σταύρο Γεωργίου, που εντελώς άδοξα έφυγε από τη ζωή του. Την αφαίρεσε ο Αιγύπτιος, ο 28χρονος Αιγύπτιος λαθρομετανάστης, ο οποίος κιόλας δεν έφτανε που ήταν λαθρομετανάστης, αλλά ήταν και προκλητικός όχι μόνο στο προκείμενο θέμα, φίλες και φίλοι, αλλά και σε άλλα θέματα που αφορούν την παρουσία του εκεί στην Αθήνα και στα διάφορα περίεργα και σκοτεινά στέκια της πρωτεύουσας. Θα ασχοληθούμε φυσικά και με τις δύο συμμορίες εδώ, της Ηλίας και της Αχαΐας, που θέλουν να έχουν τον έλεγχο της νύχτας στην Πάτρα, αλλά που κατά τα φαινόμενα ξεδοντιάζονται μετά από τη συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην αστυνομία και την τοπική δικαιοσύνη. Λοιπόν, η ώρα είναι 11:31 μου πρώτα λεπτά. Πάμε στην εκφώνηση τοπικού δελτίου ειδήσεων. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, σε ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε, φίλες και φίλοι, εδώ για το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται η υποπαραχώρηση της Μαρίνας Μεγαγιότ του Όλπα, καθώς το υπερταμείο προχωρά στην αναζήτηση εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα ετοιμάσει τον νέο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Πατραντάις Μεγαγιότ Μαρίνα. Στόχος είναι η προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδύσεων, η αναβάθμιση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η νέα διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη προετοιμασία του έργου, ώστε να παρουσιαστεί στους επενδυτές ως μια όρημη και ελκυστική επενδυτική πρόταση. Στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ανάλυση που συγκρίνει την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Data Consultants, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός κινείται σε γενικές γραμμές στις ίδιες κατευθύνσεις με τις προτεραιότητες των πολιτών. Η δημιουργία περισσότερων χωρών πρασίνου, η καλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα, οι διαδρομές περιπάτου και αναψυχής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνουν ευρή αποδοχή. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει ότι οι πολίτες επιθυμούν ακόμη πιο έντονη ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παραλιακή ζώνη. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στον Άγιο Βασίλειο για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό δρόμο, όπου η στάθμιση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση προς την παραλία. Οι κάτοικοι ζητούν τη μονοδρόμηση της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι τα μποτιλιαρίσματα και οι συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα υδροδότησης καταγγέλουν εδώ και περίπου 20 μέρες κάτοικοι της Βούντενης, κάνοντας λόγο για πολλή ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιωμένη ποιότητα του νερού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και ζητούν άμεση λύση από την ΔΕΙΑΠ. Η Δημοτική Επιχείρηση ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την περιοχή της παραλίας Πατρών, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Μήνυμα για άμεση ενίσχυση του Καραμανδανίου Νοσοκομείου έστειλαν υγειονομικοί και φορείς κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, ζητώντας μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου. Σοβαρό οικονομικό διέξοδο αντιμετωπίζει Κιβωτός Αγάπης, με τη διοίκηση να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, αύξηση του νοσηλείου και σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της με τελευταία προσθήκη τον έμπειρο επιθετικό Νίκο Ιωαννίδη, ενώ παραμένει ανοιχτό των ενδεχόμενων νέων μεταγραφών. Την ίδια ώρα, ο Πύργος θα χρησιμοποιήσει το Πελοποννησιακό Στάδιο ως δεύτερη έδρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Και ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερης βροχής προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 από φόρ και η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
1: 103,9. Πελοπόννησος FM.
3: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Πανπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου. Η δύναμή μας.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, έχουμε περάσει το δεύτερο μέρος της απόρριτης γραμμής και αυτό το δεύτερο μέρος το ξεκινάμε με κάτι το έκτακτο, έκτακτη επικαιρότητα όπως λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα, Διονύση, διότι εδώ τώρα η Ιωάννα Τούνη, αυτή η influencer, έχει ανεβάσει μια ιστορία στο TikTok και λέει ότι βρίσκεται σε δίλημα μεγάλο, δεν έχει πάρει στη ζωή της πιο δύσκολη απόφαση. Από ποια λες απόφαση, Διονύση? Της έκανε ένα δώρο ο σύντροφός της, ένα δώρο, ένα φόρεμα, ένα μαύρο πλεκτό φόρεμα, και παρότι τον ευχαρίστησε για την όμορφη έκπληξη, παραδέχτηκε, πρόσεξε τώρα πώς τα γράφουνε, παραδέχθηκε με απόλυτη ειλικρίνεια ότι δηλαδή η Ιωάννα Τούνη είναι ένα ειλικρινέστατο άτομο και τα λοιπά, άρα πρέπει να το αποδεχόμαστε και να το ακούμε, και ό,τι συμβουλές ή ό,τι προτροπές κάνει να τις ακούμε και να τις εφαρμόζουμε. Λοιπόν, παραδέχτηκε λοιπόν με απόλυτη ειλικρίνεια, έτσι γράφεται, ότι δεν είναι σίγουρη αν το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό το φόρεμα, το μαύρο, το πλεκτό, ταιριάζει στο προσωπικό της στυλ, και είπε ότι δεν έχω πάρει στη ζωή μου πιο δύσκολη απόφαση. Δηλαδή, αν πρέπει να το κρατήσει αυτό το φόρεμα που δεν όμως ταιριάζει με το προσωπικό της στυλ, ή αν το γυρίσει στα μούτρα του συντρόφου της. Πάλι καλά που δεν είναι εσόρουχο, φίλε και φίλοι, οι στιθόδες μου. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τώρα εδώ ένα μεγάλο δίλημα: το κρατάω ή το γυρνάω, όπως λέει και η Ιωάννα Τούνη. Μάλιστα, φίλε και φίλοι, καταλαβαίνετε με τι ασχολούνται, τι έγνοιες έχουν, τι προβλήματα έχουν την ίδια στιγμή που ο κόσμος, μεγάλη μερίδα, αγκομαχάει, δυσκολεύεται, άγχεται για την καθημερινότητα. Και η Ιωάννα Τούνη, πώς το λένε, Διονύση, στο χωριό μου το λένε τοξίνι. Είναι απόλυτα βέβαιο, έτσι. Τώρα αλλού δεν ξέρω πώς το λένε. Λοιπόν, για να το σοβαρέψουμε, γιατί είναι σοβαρά τα πράγματα, μετά και τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Πρωθυπουργός σήμερα, φίλες και φίλοι, το πρωί στο Open, που είπε ότι δεν θα μπει στον πειρασμό να ανοίξει το πουγγί, ότι δεν θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο, αλλά την άνοιξη, και ότι δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός, αλλά βέβαια μια μέρα νωρίτερα μας έλεγε για 23 δισεκατομμύρια, τα οποία είναι από το νέο εθνικό πρόγραμμα επενδύσεων. Δηλαδή, αυτό δεν είναι πουγγί, το οποίο το φτιάξει κιόλας τώρα τελευταία, φίλες και φίλοι, ότι από μινάρια υπάρχουν από το Ταμείο Ανάπτυξης, είναι εθνική πόλη και έφτιαξε ένα νούμερο 23 δισεκατομμύρια. Έπρεπε να το πει αυτό το νούμερο για να τα ακούσουν συγκεκριμένοι, φίλες και φίλοι, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες, ιδίως επιχειρηματίες, έπρεπε να ακούσουν αυτό το νούμερο, έτσι ώστε να καθίσουν καλά. Μην σκεφτούν δηλαδή να υποστηρίξουν κανένα Σαμαρά, κανένα Τζίπρα. Εδώ είμαι εγώ, τους λέει ο Μητσοτάκης, και βλέπετε, εγώ έφτιαξα το πουγγί για σας. Βέβαια, άλλο πουγγί για το μεροκαματιάρι, το χαμηλό συνταξιούχο, τον μικροεπιχειρηματία, δεν υπάρχει. Μόνο αυτό το πουγγί των 23 δισεκατομμυρίων που έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι. Πάμε στο δεύτερο τώρα. Εκλογές, λέει, όχι το φθινόπωρο, αλλά την άνοιξη. Εδώ όμως έχει και συνεργάτες, λένε οι δικές μας πληροφορίες τώρα, που του λένε: Κυριακό, μην πάμε σε εκλογές μετά την άνοιξη. Να πάμε τώρα, πριν ξεσπάσει, πριν κορυφωθεί η δικαστική καταιγίδα. Διότι, φίλες και φίλοι, ναι, τώρα σκεφτείτε, έχουμε πρώτα απ' όλα τη δίκη του Ισραηλινού με τις υποκλοπές, 11 Δεκέμβρη θα ξεκινήσει, πότε θα τελειώσει. Είναι
να είναι σε εξέλιξη αυτή η δίκη και να πάει μετά σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Δίκο από μαχαίρι. Μετά είναι η δίκη των τεσσάρων βουλευτών του για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι σε εξέλιξη η δίκη των Τεμπών. Είναι η πρόταση που έγινε, η εισήγηση που έγινε από τον Εισαγγελέα στο Δικαστικό Συμβούλιο για τον Χρήστο Τριαντόπουλο, όπου θα πάρθει απόφαση από το Δικαστικό Συμβούλιο αν θα στηθεί ειδικό δικαστήριο ή αν η υπόθεση θα πάει στο αρχείο. Είναι τα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Άλλη δικογραφία που έρχεται από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είναι επίσης και άλλες δικογραφίες που έχουν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Γιατί μέχρι τώρα ό,τι έχει διερευνηθεί και έχει πάει στον κατή αφορά το 2021. Εδώ όμως οι έρευνες που έχουν γίνει οι εισαγγελικές, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφορούν και το 22 και το 23 και το 24, και αυτές οι περιπτώσεις είναι σε εκκρεμότητα, φίλες και φίλοι. Άρα δηλαδή δεν είναι σε εξέλιξη, δεν είναι στην κορύφωσή της η δικαστική καταιγίδα. Τι είναι το προτιμότερο, πριν ή μετά? Δεν θα το σκεφτόταν καθόλου, φίλες και φίλοι, ο Πρωθυπουργός, και θα τις έκανε τις εκλογές πρώτης δικαστικής καταιγίδας, αν ήταν πεπισμένος ότι η Νέα Δημοκρατία στη χειρότερη περίπτωση θα είχε 120-130 βουλευτές, άρα δηλαδή θα είχε πάρει ένα ποσοστό 28-30-32%. Δεν είναι όμως πεπισμένος κατά τα φαινόμενα, γι' αυτό και λέει θα πάμε την άνοιξη. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε εμείς. Διότι το ξαναλέμε, αν ήταν πεπισμένος ότι θα κυλήσουν ευνοϊκά τα πράγματα και ότι η Νέα Δημοκρατία θα πάρει παραπάνω από το ποσοστό των ευρωεκλογών, και φραστικά τουλάχιστον θα λέει ότι διεκδικεί και όλα στην αυτοδυναμία, θα το τολμούσε ο Πρωθυπουργός να στήσει τις κάλπες τώρα το Σεπτέμβρη ή τον Οκτώβρη. Όμως υπάρχει αυτή η δυσκολία, η οποία δυσκολία, φίλες και φίλοι, μεγαλώνει αν ανακοινωθεί και κόμμα Σαμαρά. Θα μου πείτε, θα είναι καλύτερα τα πράγματα την άνοιξη για την κυβέρνηση? Δεν είμαστε μάντες, δεν θέλουμε να προεξοφλήσουμε το παραμικρό, φίλες και φίλοι. Βεβαίως με ένα κόμμα Σαμαρά ο βαθμός δυσκολίας θα υπάρχει, αλλά και από την άλλη πλευρά ο Πρωθυπουργός σου λέει, εγώ θα πάω στην έκθεση, θα πω αυτά τα οποία είναι να πω και θα περιμένω να αποδώσουν. Ξέρετε, πέρυσι στην έκθεση όταν πήγε, είπε αυτά τα οποία είπε το Σεπτέμβριο, τα οποία άρχισαν να υλοποιούνται από τον Ιανουάριο. Και φίλες και φίλοι, τώρα τούτη τη χρονιά του 26, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο, η Νέα Δημοκρατία τσίμπησε 2 μονάδες στις δημοσκοπήσεις όταν τέθηκαν σε εφαρμογή τα μέτρα, γιατί ήταν στα πολύ κάτω της. Τσίμπησε λοιπόν 2 μονάδες. Αυτό προσβλέπει ότι θα συμβεί και τώρα ο Πρωθυπουργός. Θα πει, θα δώσει και ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί και θα τον ανταμείψει. Αλλά υπάρχει βέβαια εδώ και η άλλη εκδοχή. Τα παίρνει ο κόσμος και του λέει, και άντε στο καλό, γιατί σε βαρέθηκα, γιατί τούτο, γιατί εκείνο, γιατί οι υποκλοπές, γιατί η ακρίβεια, γιατί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί η κοροϊδία, γιατί η διαφθορά, γιατί η ασυνδοσία, γιατί. Τα δικά του γιατί, τα γιατί του κόσμου. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγούδι, Διονύση μου.

θέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις, έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Λοιπόν, είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, έχουμε 4-5 λεπτά ακόμα στη διάθεσή μας, πάμε προς το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να πούμε φίλες και φίλοι για την ιστορία αυτή με τον του Σταύρου Γεωργίου, του πνικολόγο που τόσο άδοξα έχασε τη ζωή του γιατί τον ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου ένας λαθρομετανάστης. Αυτό το οποίο εμείς θέλουμε να πούμε φίλες και φίλοι είναι ότι ο άνθρωπος έφυγε από τη ζωή και έτσι τώρα όπως έφυγε από τη ζωή και είναι αδύναμος και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του, του έγραψαν και τι δεν του έγραψαν, του έβγαλαν στη ρούγα φίλες και φίλοι πολλά που έχουν σχέση με την προσωπική του ζωή. Κοιτάξτε φίλες και φίλοι μας, η δική μας άποψη είναι πάρα πολύ απλή. Ο καθένας έχει το αναφέρετο δικαίωμα στην αυτοδιάθεση και ο νοή το μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα, αν μπαίνει ένα ζήτημα, μπαίνει σε σχέση με τον περίγυρό του, με το συγγενικό του χώρο κτλ. Και το δυστύχημα σήμερα είναι ότι ο Σταύρος Γεωργίου είναι ένα θύμα ενδεχομένως ενός πάθους, αλλά πρέπει να σκεφτούμε, και γι' αυτό και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε ό,τι λέμε, πρέπει να σκεφτούμε ότι σήμερα υπάρχουν και δύο ακόμη θύματα που είναι οι 16χρονες κόρες του, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό και είπα πρέπει να είμαστε εγκρατείς, φιδωλοί και να βουτάμε πρώτα τη γλώσσα μας στο μυαλό μας πριν πούμε οτιδήποτε. Και ύστερα το βασικότερο είναι το εξής, το ότι είναι άκρος από προσανατολιστικό να μιλάμε για έναν άνθρωπο που έφυγε και να θέλουμε να μπούμε ντε και καλά μέσα στο σπίτι του, στην κουζίνα του, στο σαλόνι του, στην κρεβατοκάμαρά του, παντού, όταν την ίδια στιγμή έχουμε έναν φωνιά από την άλλη πλευρά, ο οποίος για ασήμαντον, όπως λέμε, αφορμή, δηλαδή για 20, 10, 30, 50 ευρώ, είναι αδιανόητο για τόσα χρήματα. Όχι πως δεν είναι αδιανόητο και για πολλά χρήματα, για όποια χρήματα είναι αδιανόητο να αφαιρείς ανθρώπινη ζωή. Αυτός λοιπόν, φίλες και φίλοι, τον ξυλοκόπησε τον άτυχο ποινικολόγο μέχρι θανάτου. Του πήρε και το λάπτοπ και σηκώθηκε και έφυγε. Άκουγα τη Δημογλίδου, την εκπρόσωπο της ελληνικής αστυνομίας, να λέει ότι μετά το φόνο περιφερόταν, και εδώ έχουμε ένα ζήτημα, ποιος είναι, λέει, εκείνος που βρήκε καταφύγιο, ποιος ενδεχομένως είναι εκείνος ή εκείνη η οποία του παρήχε άσυλο, καταφύγιο, προκειμένου να κρυφτεί. Αυτά τώρα έπονται, είναι δευτερεύοντα, κυρία Δημογλίδου μου, και ωραία συλλαμβάνεται. Εγώ λέω ότι συλλαμβάνεται και εκείνον ο οποίος υπέθαλψε έναν εγκληματία που πιθανότατα ομοεθνής του θα είναι ή κάποιος μετανάστης ή λαθρομετανάστης ή δεν ξέρω τι. Το ζήτημα για σας, για την αστυνομία, είναι ότι ένας ακόμα λαθρομετανάστης, ένας ανώνυμος, δηλαδή αλλοδαπός, έκανε ζημιά, τεράστια ζημιά, ανεπανόρθωτη ζημιά σε μια οικογένεια. Έχουμε κάτι με τους λαθρομετανάστες πολύ δε περισσότερο όταν πρόκειται

είτε είναι λαθρομετανάστες. Σαν λαθρομετανάστες αυτός είχε ζητήσει άσυλο, δεν του το έδωσαν. Το κράτος το ευνομούμενο, φίλες και φίλοι, από την ώρα που για τον οποιονδήποτε λόγο έκρινε ότι δεν πρέπει να δώσει άσυλο ή άδεια παραμονή στη χώρα, έχει και μια άλλη υποχρέωση τότε, έτσι, από τον άνθρωπο να τον στείλει από εκεί που ήρθε. Δεν λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνεται με το σύνολο όσων έρχονται στη χώρα μας. Όχι, και εμείς πήγαμε μετανάστες και οι Έλληνες πήγαν μετανάστες και έμειναν εκεί, πήγαν μετανάστες, αλλά πήγαν να δουλέψουν, πήραν άδεια παραμονής, έμειναν εκεί, γνώριζαν οι εκεί αρχές με ποιον και με ποιους είχαν να κάνουν. Εδώ είναι μπάτε σκύλι αλέστε. Και ύστερα σημαίνει και το εξής: ο Αμερικάνος ή ο Αυστραλός ή ο Καναδός λένε μέχρι τόσους μπορούμε να έχουμε. Από έναν αριθμό και πάνω δεν τον αντέχει ούτε η οικονομία μας, ούτε η κοινωνία, ούτε κανένας. Αυτό δεν συμβαίνει στην Ελλάδα. Τελειώσαμε. Τη Δευτέρα πάλι θέλοντας εδώ, φίλες και φίλοι, εδώ στον Πελοπόννησο της FM. Ήταν και σήμερα ο Διονύσης Στεφανόπουλος στη ρυθμιστή και τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο της απόρριτης γραμμής ήταν ο Γιώργος Αναστασόπουλος. Ευχές, φίλες και φίλοι, για καλό απόγευμα, όμορφο βράδυ, εξίσου όμορφο ξημέρωμα κυρίως και πρωτίστως. Να είστε πάντα καλά και να έχετε ένα όμορφο και ανέφελο Σαββατοκύριακο.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Με ανεξέλεγκτες πυρκαγιές βρίσκονται αντιμέτωπες Ισπανία και Γαλλία. Την εκένωση ολόκληρη της Χερσονήσου Καπ Φερέ στα νοτιοδυτικά της Γαλλίας διέταξαν οι αρχές, με εκατοντάδες άτομα να εγκαταλείπουν την περιοχή με βάρκα και να φτάνουν στην προβλήτα της Αρκασόν. Η Χερσόνησος Καπ Φερέ έχει παραδοθεί στις φλόγες από την Τετάρτη, κατακαίοντας 21.500 στρέμματα γης. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στη διάρκεια κατάσβεσης κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό. Ο Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε χθες βράδυ ότι η κατάσταση με τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα είναι πολύ τεταμένη. Ο Γάλλος πρόεδρος επεσήμανε ότι ζήτησε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσθέτοντας ότι η χώρα θα υποστηριχθεί σύντομα από αεροπλάνα από την Κροατία, την Πορτογαλία, την Τσεχία και τη Σλοβακία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η Μαδρίτη. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί τις τελευταίες ημέρες. Στην επαρχία Άβυλα η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερως κρίσιμη, καθώς η φωτιά που εκδηλώθηκε χθες εξαπλώνεται ραγδαία. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάνσεθ,

0: δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει κινητοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέσο για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που πλήττουν και άλλες περιοχές όπως η Άβυλα, η Λεόν και το Τολέδο. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν μεγάλη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Αντιμέτωποι με πύρινα μέτωπα και η Σικελία, όπου δεκάδες δασικές και χορτολιβαδικές πυρκαγιές εξακολουθούν να είναι ενεργές. Στην εσωτερική επικαιρότητα, το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών απέκλεισε για ακόμη μια φορά ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη του στο Open, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαχρονικό και άδικη και συστηματική τη στοχοποίηση που γίνεται, όπως είπε, από την αντιπολίτευση. Αναφερόμενο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τη χαρακτήρισε ως ένα πολύ χρήσιμο θεσμό, τονίζοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να βρει τα πατήματά της. Αναγκάστηκα να απομακρύνω τρεις υπουργούς μου και τελικά οι υποθέσεις τους μπήκαν στο αρχείο. Ασκώ δικαιολογημένη κριτική όταν ορισμένες φορές έχει υποπέσει σε σφάλματα. Δεν μπορώ να καταλογίσω σε καμία περίπτωση σκοπιμότητα, τόνισε. Συνεχίζεται για δεύτερη μέρα στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός, ενώ θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Στη συνέντευξη του στο Όπεν, ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην αναθεώρηση του συντάγματος, σημείωσε ότι είναι μεγάλη απογοήτευση και ταυτόχρονα παραλογισμός του ΠΑΣΟΚ που συμφωνεί με πολλές από τις προτάσεις της κυβέρνησης, αλλά λέει ότι δεν θα τις ψηφίσει γιατί δεν συνενεί σε τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν θα ψήφιζε ούτε τις δικές του προτάσεις, τόνισε. Καταιγίδες, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις μέχρι το Σάββατο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, προβλέπει το νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΗ. Κόκκινη προειδοποίηση σήμερα για σποράδες και ευή από τις μεσημινές ώρες και πορτοκαλί για την Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένη της Αττικής στις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Σε μια σύλληψη οδικού φορτηγού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Χίου για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες στη θέση Παναγιά Σικελιά στην περιοχή Εξοδίδημα. Ο οδηγός του φορτηγού μεταφοράς μηχανήματος προσέκουσε σε αγωγό ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα την αποκόλληση και πτώση του στο έδαφος προκαλώντας πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνα της αστυνομίας για τον θανάσιμο τραυματισμό 40χρονης χθες το απόγευμα στο σπίτι στη Σύρο κατά τη διάρκεια διαπληκτισμού και κατόπιν συμπλοκής με ζευγάρι. Σε σημερινές της δηλώσεις η Κωνσταντία Δημογλίδου, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, είπε ότι η γυναίκα, αφού μαχαιρώθηκε μέσα στο σπίτι και επιχείρησε να φύγει, κυνηγήθηκε και χτυπήθηκε και εκτός σπιτιού πριν τελικά καταρρεύσει και αφήσει την τελευταία της πνοή. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του άνδρα, ο οποίος υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα, ενώ ελεύθερη αφέθηκε η σύζυγός του που πήρε μέρος στον διαπληκτισμό. Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να απολογηθεί ο 28χρονος καθομολογίων δολοφόνος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα. Στα 5 δις ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί με την τελική καθάριση των φετινών φορολογικών δηλώσεων ο επιπλέον φόρος εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν σε δόσεις οι εφάπαξ περισσότερα από 2.340.000 φυσικά πρόσωπα, και ενώ η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων όπως και των τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς πρόστιμο λύγει οριστικά τα μεσάνυχτα και δεν θα δοθεί νέα παράταση. Η Ουκρανία έπληξε εταιρεία στρατιωτικού εξοπλισμού στη ρωσική πόλη Κίροφ, που κατασκευάζει εξαρτήματα για αεροσκάφη και πυραυλικά συστήματα που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις στην Ουκρανία, δήλωσε ο Βολοδίμιρ Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το πρωί με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, το απόγευμα και το βράδυ προβλέπονται σήμερα στην Αττική. Θερμοκρασία 30 βαθμούς Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι.
1: 103,9 Πελοπόννησος FM.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. 29 και 30 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πατρέων, Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Εισιτήρια more.com.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεωνής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Πάτρα, θερινό Δημοτικό Θέατρο. Δευτέρα, 27 Ιουλίου. Στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα Public, βιβλιοπωλείο Discover και στα βιβλιοπωλεία Ροδόπουλος. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πελοπόννησος FM 103,9.
3: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
5: Εκείνο το οικόπεδο δεν πουλιέται με τίποτα. Είμαι να σκάσω.
6: Στην Πελοπόννησο το έβαλες.
5: Στην Πελοπόννησο, ε? Όχι. Λες να με βοηθήσει.
6: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, γύρω στα 5.000 ακίνητα έχουν πουληθεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
5: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
6: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
5: Ή βασικά λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
6: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπεις στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνος σου και με την ησυχία σου.
5: Είναι όντως εύκολο.
6: Άκου, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές. Το πούλησες.
1: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 12:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται η υποπαραχώρηση της Μαρίνας Μεγαγιώτ του Όλπα, καθώς το Υπερταμείο προχωρά στην αναζήτηση εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα ετοιμάσει τον νέο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Πατραντάις Μεγαγιώτ Μαρίνα. Στόχος είναι η προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδύσεων για αναβάθμιση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η νέα διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη προετοιμασία του έργου, ώστε να παρουσιαστεί στους επενδυτές ως μια όρημη και ελκυστική επενδυτική πρόταση. Στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ανάλυση που συγκρίνει την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Data Consultants, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός κινείται σε γενικές γραμμές στις ίδιες κατευθύνσεις με τις προτεραιότητες των πολιτών. Η δημιουργία περισσότερων χώρων πρασίνου, η καλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα, οι διαδρομές περιπάτου και αναψυχής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει ότι οι πολίτες επιθυμούν ακόμη πιο έντονη ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παραλιακή ζώνη. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στον Άγιο Βασίλειο για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό δρόμο, όπου η στάθμευση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση προς την παραλία. Οι κάτοικοι ζητούν τη μονοδρόμηση της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι τα μποτιλιαρίσματα και οι συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα υδροδότησης καταγγέλουν εδώ και περίπου 20 μέρες κάτοικοι της Βούντενης, κάνοντας λόγο για πολλή ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιωμένη ποιότητα του νερού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και ζητούν άμεση λύση από την ΔΕΙΑΠ. Η δημοτική επιχείρηση ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την περιοχή της παραλίας Πατρών, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Μήνυμα για άμεση ενίσχυση του Καραμανδανιού Νοσοκομείου έστειλαν υγειονομικοί και φορείς κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, ζητώντας μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου. Σοβαρό οικονομικό διέξοδο αντιμετωπίζει Κιβωτός Αγάπης, με τη διοίκηση να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, αύξηση του νοσηλείου και σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της με τελευταία προσθήκη τον έμπειρο επιθετικό Νίκο Ιωαννίδη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών. Την ίδια ώρα, ο Πύργος θα χρησιμοποιήσει το Πελοποννησιακό Στάδιο ως δεύτερη έδρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Και ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερης βροχής προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 από φόρ και η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο Λύση Παντελής, Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, είμαι να σκάσω.
2: Τι έπαθες?
1: Μου έδωσε ο παπάς όλη τη χαρτούρα που απαιτείται για να παντρευτούμε με τον Κώστα. Χάος! Άσε που μέσα σε όλα πρέπει να δημοσιεύσω το γάμο και σε μια εφημερίδα.
2: Μόνο εφημερίδα? Ή θα σας παίξουν και τα κανάλια?
1: Μην κοροϊδεύεις, άλλο βάσανο κι αυτό.
2: Τι βάσανο, μωρέ? Πήγαινε στην Πελοπόννησο και την επόμενη μέρα θα το έχεις έτοιμο.
1: Στην Πελοπόννησο, ε?
2: Μόνο την τελευταία πενταετία πάνω από 2.500 ζευγάρια έχουν δημοσιεύσει το γάμο τους εκεί. Μην με ρωτάς βέβαια πόσα από αυτά είναι ακόμα παντρεμένα. Αυτό δεν το ξέρω.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση?
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Ακού, μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία γελίες και μετά σε πάει μόνο του.
0: Εφημερίδα Πελοπόννησος. Κάνει το γάμο σου μια εύκολη υπόθεση.
3: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
4: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
5: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 1:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή 24 Ιουλίου και είναι το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησος FM 103,9. Στο μικρόφωνο η Έλενα Βασιλακοπούλου. Σε τροχιά υλοποίησης επανέρχεται η υποπαραχώρηση της Μαρίνας Μεγαγιώτ του Όλπα, καθώς το υπερταμείο προχωρά στην αναζήτηση εξειδικευμένου χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα ετοιμάσει τον νέο διεθνή διαγωνισμό για την αξιοποίηση της Πατραντάις Μεγαγιώτ Μαρίνα. Στόχος είναι η προσέλκυση ισχυρών εγχώριων και διεθνών επενδύσεων, η αναβάθμιση των υποδομών θαλάσσιου τουρισμού και η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας. Η νέα διαδικασία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλύτερη προετοιμασία του έργου, ώστε να παρουσιαστεί στους επενδυτές ως μια όρημη και ελκυστική επενδυτική πρόταση. Στο παραλιακό μέτωπο της Πάτρας, ανάλυση που συγκρίνει την ειδική αρχιτεκτονική μελέτη του Δήμου με τα ευρήματα δημοσκόπησης της Data Consultants, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο σχεδιασμός κινείται σε γενικές γραμμές στις ίδιες κατευθύνσεις με τις προτεραιότητες των πολιτών. Η δημιουργία περισσότερων χωρών πρασίνου, η καλύτερη πρόσβαση στη θάλασσα, οι διαδρομές περιπάτου και αναψυχής, καθώς και οι περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, συγκεντρώνουν ευρεία αποδοχή. Ωστόσο, η έρευνα καταγράφει ότι οι πολίτες επιθυμούν ακόμη πιο έντονη ενίσχυση των τουριστικών υποδομών και της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην παραλιακή ζώνη. Έντονες είναι οι διαμαρτυρίες κατοίκων και επαγγελματιών στον Άγιο Βασίλειο για το καθημερινό κυκλοφοριακό χάος στον παραλιακό δρόμο, όπου η στάθμιση και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, ιδιαίτερα στους θερινούς μήνες με την αυξημένη κίνηση προς την παραλία. Οι κάτοικοι ζητούν τη μονοδρόμηση της περιοχής, υποστηρίζοντας ότι τα μποτιλιαρίσματα και οι συχνοί διαπληκτισμοί μεταξύ οδηγών έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο, ενώ εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις καθυστερήσεις στην πρόσβαση ασθενοφόρων και πυροσβεστικών οχημάτων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Προβλήματα υδροδότησης καταγγέλουν εδώ και περίπου 20 μέρες κάτοικοι της Βούντενης, κάνοντας λόγο για πολλή ώρες διακοπές νερού, χαμηλή πίεση και σε ορισμένες περιπτώσεις αλλοιωμένη ποιότητα του νερού. Οι κάτοικοι εκφράζουν ανησυχία για τις συνθήκες υγιεινής, ιδιαίτερα για μικρά παιδιά και ηλικιωμένους, και ζητούν άμεση λύση από την ΔΕΙΑΠ. Η Δημοτική Επιχείρηση ανακοίνωσε σοβαρή βλάβη σε κεντρικό αντλιοστάσιο που τροφοδοτεί την περιοχή της παραλίας Πατρών, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης. Μήνυμα για άμεση ενίσχυση του Καραμανδανίου Νοσοκομείου έστειλαν υγειονομικοί και φορείς κατά τη χθεσινή κινητοποίηση, ζητώντας μόνιμη στελέχωση του ακτινολογικού τμήματος και συνολική ενίσχυση του νοσοκομείου. Σοβαρό οικονομικό διέξοδο αντιμετωπίζει Κιβωτός Αγάπης, με τη διοίκηση να ζητά άμεση κρατική παρέμβαση, αύξηση του νοσηλείου και σταθερή χρηματοδότηση, ώστε να διασφαλιστεί η συνέχιση της λειτουργίας της δομής. Στα αθλητικά, η Παναχαϊκή συνεχίζει δυναμικά την ενίσχυση του ρόστερ της με τελευταία προσθήκη τον έμπειρο επιθετικό Νίκο Ιωαννίδη, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μεταγραφών. Την ίδια ώρα, ο Πύργος θα χρησιμοποιήσει το Πεπελοποννησιακό στάδιο ως δεύτερη έδρα στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2. Και ο καιρός, πιθανότητα πρόσχερης βροχής προβλέπεται σήμερα στην Πάτρα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, οι άνεμοι θα πνέουν έως 4 από φόρ και η υγρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Ήταν το σύντομο τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον Πελοπόννησο σε FM 103,9.
0: 103,9. Πελοπόννησος FM.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινά η μέρα μας.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Auto Leasing Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Auto Leasing Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
5: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Θυμάστε τον ήχο της βροχής στο τζάμι? Το κελαίδισμα των πουλιών νωρίς το πρωί? Το θρόισμα των φίλων το φθινόπωρο? Μην αφήνετε τις πιο γλυκές μελωδίες της ζωής να σβήνουν. Στην Ακούστικα Μέντικα πιστεύουμε ότι κάθε ήχος αξίζει να ακούγεται καθαρά. Γι' αυτό σας προσφέρουμε δωρεάν αξιολόγηση ακοής και 15 ημέρες δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Ξαναβρείτε τη μουσική της ζωής σας. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα 28 κέντρα ακοής μας σε όλη την Ελλάδα.
2: Για ραντεβού και πληροφορίες καλέστε στο 2610 27 1444.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 2:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Από το 1961, το γάλα πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησεογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζουν.
4: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Ενημέρωση με υπογραφή. Η ώρα είναι 3. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Άσε, έχω την καρσονιέρα ξενίκιαστη πάνω από 2 μήνες. Είμαι να σκάσω.
2: Στην Πελοπόννησο την έβαλες.
1: Στην Πελοπόννησο, ε! Όχι, λες να με βοηθήσει.
2: Πλάκα μου κάνεις. Μόνο την τελευταία πενταετία, πάνω από 3.500 σπίτια έχουν νοικιαστεί με τη βοήθειά της. Άσε που τα βάζει πλέον και στο διαδίκτυο και με φωτογραφίες.
1: Αυτό θα κάνω. Πάω τώρα από εκεί. Θυμάσαι διεύθυνση.
2: Μεζόνος 206 και Παπαφλέσσα.
1: Ή βασικά, λες να τους πάρω ένα τηλέφωνο.
2: Πάρ' τους στο 312-530. Αν και εγώ θα σου πρότεινα να μπει στο site τους και να το κάνεις εύκολα μόνη σου και με την ησυχία σου.
1: Είναι όντως εύκολο.
2: Άκου. Μπαίνεις pelop.gr, επιλέγεις κατηγορία αγγελίες και μετά σε πάει μόνο του. Εφημερίδα Πελοπόννησος. Το βαλές, το νίκιασες.
0: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
3: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: ώρα είναι 3:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Για κάθε πρόβλημα του αυτοκινήτου σας, η λύση είναι μία. Και ο Παντελής, γωνία. Ότο λύση Παντελής. Ανταλλακτικά, αξεσουάρ, σέρβις και εξειδικευμένος εξοπλισμός για όλες τις περιπτώσεις. Ότο λύση Παντελής. Τώρα και τμήμα μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Δικής μας επιλογής και εισαγωγής. Νέος χώρος, όλες οι υπηρεσίες για το αυτοκίνητο. Ότο λύση Παντελής. Πανεπιστημίου και Αμερικής, γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
3: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 19 6125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Τον 3,9 Πελοπόννησος FM. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Είναι 4:30. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Η πόλη αλλάζει όταν ο πολίτης μιλάει. Ο ειδησιογραφικός οργανισμός Πελοπόννησος φέρνει την ανοιχτή γραμμή με τον πολίτη. Τι έχεις παρατηρήσει, τι αντιμετωπίζεις, τι θέλεις να αλλάξει. Πες το σε εμάς και εμείς το κάνουμε είδηση. Στείλε φωτογραφίες και βίντεο με Viber στο 6909 196125. Πελοπόννησος. Η φωνή σου, η δύναμή μας.
3: Από το 1961, το γάλα Πρώτο είναι κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Φρέσκο, ποιοτικό, υγιεινό, κατευθείαν από τον παραγωγό στο ποτήρι μας. Μεγάλωσε γενιές, συντροφεύει στιγμές και συνεχίζει να μας προσφέρει ό,τι καλύτερο έχει η φύση. Γάλα Πρώτο. Πρώτο σε γεύση, πρώτο σε εμπιστοσύνη. Πρώτο, γιατί έτσι ξεκινάει η μέρα μας. Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Διονύσος FM 103,9. 103,9. Πελοπόννησος FM.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Practiker. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfis και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Της Πανεπιστημίου και Αμερικής γωνία. Η αλλαγή που κάνει τη διαφορά.
1: Καλοκαιρινές εκτόσεις με βουτιές τιμών στα Πράκτικερ. Βρες έως μείον 30% σε έπιπλα κήπου για να ανανεώσεις τον κήπο σου. Έως μείον 30% σε πλυστικά, σκούπες και αξεσουάρ Nilfisk και έως μείον 30% σε χρώματα ανάμειξης Super Neopal και Super Neopal Eco. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
2: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

0: Η ώρα είναι μία. Πελοπόννησος FM 103,9.
1: Pelop.gr ενημερώνει κάθε λεπτό που περνά. Ενημερώνει ουσιαστικά και όχι επιδερμικά. Ενημερώνει σωστά και όχι βιαστικά. Pelop.gr με την στήριξη της ιστορικής εφημερίδας Πελοπόννησος. Ενημέρωση με υπογραφή.
0: Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.

Τώρα είναι 2. Πελοπόννησος FM 103,9. Πελοπόννησος FM 103,9. Το ραδιόφωνο της εφημερίδας Πελοπόννησος.